0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Android Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 10, Παρασκευάρα σήμερα και δεν ξέρω αν θυμάστε στη συναυλία της Άννας Βύση που είχε κάνει τον προηγούμενο Σάββατο που ήταν ένας κιθαρίστας που λέγανε ότι ήταν λίγο σωσίας του Johnny Depp. Κάτι είχε φόβο. Με τρελαίνουν αυτά που κάνουν, που γράφουν τα ελληνικά site. Λέω σωσίας του Johnny Depp στην κιθάρα. Ο Johnny Depp ο ίδιος πάντως, για να πάμε στο θέμα μας, έχει λαλήσει λίγο. Βέβαια, ο Johnny Depp πάντα σου βγάζει αυτό. Έχει μια essence, έτσι. Είχε μια essence τελεία. Γενικά σου βγάζει μια ότι αυτό δεν πολυπλένεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα έκανε κάτι καινούριο και έχει σοκάρει, λέει, τους φωτογράφους. Το βγάζαν φωτογραφίες και τραβούσαν πλάνα κάπου, ήταν σε ένα event, δεν ξέρω. Και είχε από πίσω ένα διακοσμητικό φυτό. Αυτά τα πλαστικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ψεύτικα. Και πήγε και μάσε τα φύλλα του φυτού την ώρα που το βγάζα φωτογραφία. Τι δαγκώνεις, Τζόνι μου, το φυτό, τι είναι το φυτό, τι είσαι η πυθία, είσαι να δαγκώσεις τη Δάφνη να σου πει τι θα κάνεις. Μα είναι δυνατόν, πάνω που πάμε να σε αποκαταστήσουμε λίγο στον κόσμο, να πούμε ότι είσαι normal, είσαι λίγο αυτό, να πούμε πας και μασάς τα φύλλα. Τι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή, είναι φοβερό έτσι. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φύλλο εντωμεταξύ που πάντα σε κάνει ρεζίλη σε κάτι παρέες που πας να γνωρίσουν, ξέρω εγώ, κάτι από το σόι σου οτιδήποτε και λες από εδώ είναι ο Γιάννης, ο Τζόνι. Και ο Τζόνι αρχίζει μασάει φύλλα, πετάει, παίζει με τα κομπολόγια, τα πετάει από εδώ, από εκεί, σε κάνει ρόμπα. Αλλά αυτό είναι ο Τζόνι Ντεπ, τι να πει τώρα είναι. Το βλέπουν, εντάξει, είναι άλλο να σε Τζόνι. Άμεσο Γιαννάκης ο Καραογλανίδης και τα κάνει αυτά, σου λένε για δέσιμο. Άμα είσαι ο Τζόνι Ντεπ, οι γυναίκες το βρίσκουν τόσο γοητευτικό. Αχ, το γλυκούλι, μασάει φύλλα, τι ωραίο που είναι.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και έχω ένα επιστημονικό θέμα να σας πω. Παίρνω πάντα αυτή την φωνή που είχε πάντα εκείνος ο επιστημονικός ρεπόρτερ στο Alter παλιά, θυμάστε, ο Λεωνίδας Καλλιδόνης. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι, παιδιά, κάτι τρομακτικό, ότι το θηλυκό χταπόδι, λέει, μπορεί να σκοτώσει και να φάει το ανδρικό το αρσενικό χταπόδι στη διάρκεια των ερωτικών περιπτύξεων και της πράξης. Εκεί δηλαδή που το κάνεις, έχει άλλη, παπ, σου ρίχνει μια με το πλοκάμι, πάρ' τον κάτω. Δεν ξέρω που σε βαράει το πλοκάμι σου, στο κεφάλι, είναι και λίγο περίεργα τα χταπόδια. Σε μια, λέει, περίπτωση στο Παλάου, είναι μια νησιωτική χώρα του Ειρηνικού, καλά τα, πού τις βρήκαμε, Παλάου, εδώ, Παλάου. Ένα, λέει, θηλυκό χταπόδι έκανε σεξ. Έκανε πώς να το πω, έρωτα τώρα, θα πω ότι φαντάζα κάνει έρωτα, αγάπη μου. Έκανε σεξ, λέει, με το αρσενικό χταπόδι μέσα σε 3,5 ώρες 13 φορές. 13 φορές σεξ, ανά 3,5 ώρες, δεν ξέρω. Πόσο βγαίνει αυτό να το διαιρέσουμε, ρε φίλε, 4 φορές την ώρα και κάτι. Καλά, δεν λέω. Έκανε, λέει, μετά τον έφαγε, λέει, 2 μέρες τον έτρωγε. Ακούστε, ανατριχιαστικό, παιδιά. Δεν φτάνει που τον ξεθέωσε τον άνθρωπο, το χταπόδι, τον έτρωγε κιόλας. Τον έφαγε, τον είχε με ούζο, μάλλον. Το σκότωσε το αρσενικό χταπόδι και μετά το έψησε στα κάρβουνα και τον ήπιε. Συγγνώμη. Οι ερευνητές, λέει, έχουν παρατηρήσει μια περίεργη συμπεριφορά από τα θηλυκά, λέει. Επίσης, λέει, που. Constricting a male's mantle opening. Τους κλείνουν, λέει, ένα opening, ένα άνοιγμα και τους εμποδίζουν, λέει, τη ροή του νερού, τον πνίγει ουσιαστικά, πώς το λέμε αυτό, αλλιώς ασφικτιά το αρσενικό, εν πάση περιπτώσει, από την πρακτική. Δηλαδή, έχει το θηλυκό άμα είναι τσατισμένο, λέει, είναι, πότε το κάνει αυτό συνέχεια, όταν δεν έχουν, λέει, όρεξη. Δηλαδή, μετά από τις 13 φορές, που να έχεις όρεξη, ρε φίλο, άρα τον έχεις ξεζουμίσει τον άλλον. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που λένε, θυμάστε, που είχε πάει ο Κασελάκης με τη Σύση Χριστίδου, τον είχε πάρει συνέντευξη και κάτι λέγανε να φάμε χταπόδι και της είπε αυτός ότι το χταπόδι είναι πολύ έξυπνο και μ' αρέσει το χταπόδι παρότι είναι πολύ έξυπνο. Κάτι τέτοιο δεν είχε πει, είναι φοβερό. Τι θυμήθηκα τώρα εγώ με το χταπόδι τον Κασελάκη, άκου τώρα. Παιδιά, μακριά από χταπόδια και δι θηλυκά. Αυτό έχω να πω.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και σας κάνει παρέα μέχρι τις 10 αυτή την ωραία Παρασκευή. Έχει γίνει, παιδιά, debate, κάτι που θα περίμενα να γίνει debate στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, και όχι στο εξωτερικό. Αν λέει επιτρέπεται, αν είναι σωστό, να πηγαίνεις σε job interview, στην συνέντευξη για δουλειά, με καφέ, με iced coffee, με ένα φρέντο, να το πούμε ελληνικά τα πράγματα, φρέντο καπουτσίνο, με δύο ζάχαρες, με στέβια και γάλα αμυγδάλου. Λοιπόν, πώς δημιουργήθηκε τώρα αυτό, γιατί είναι, λέει, Gen Z το έχει δημιουργήσει αυτό. Πάνε, λέει, αντιπρόσωποι. Εκπρόσωποι της γενιάς Z, δηλαδή πιτσιρίκια τώρα, νέοι στην αγορά εργασίας, και σκάνε στη συνέντευξη με τη φρεντούμπα ή με το ice coffee, ξέρω, ice latte, τι πίνουν έξω. Και τους βλέπουν οι άλλοι και τους πέφτουν τα αυτιά. Λένε, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς είδατε εδώ στη δουλειά. Παιδιά, συγγνώμη, άλλος πάει με τη μαμά του, άλλος πάει με τον καφέ. Και τώρα, λέει, αρχίζει debate. Αρχίζει debate, το συζητάνε σοβαρά, παιδιά. Δηλαδή να πηγαίνει συνέντευξη με τον καφέ. Δηλαδή μετά τι θα κάνει. Αν πα συνέντευξη τον καφέ, βάλε και κάνα κροκ. Αυτό, φίλε, με τα κροκ. Που είναι, λες και είσαι στο σπίτι σου, καλτσούλα. Λες και έχει πάει το σκύλο βόλτα. Πα με τα κροκ και με καφέ, να σε δει ο άλλο να του παίζουν τα αυτιά. Λέει, αυτό να τον πάρω εγώ στη δουλειά μου. Πείτε με, παλιωμοδίτη. Πιστεύω ότι δεν πα στη συνέντευξη για δουλειά με τον καφέ σου, ούτε με τον μπαμπά σου, ούτε με το σκύλο σου. Πα. Καλοντημένος, ευπρεπής, επαρουσίαστος. Κάνω εγώ λάθος? Όχι. Λοιπόν, πας εκεί πέρα, παρουσιάζεις τον καλύτερο σου αυτό. Άμα να πας με καφέ, βγάλεις και κάνα. Πώς θέλω να φτάσεις, πνεώμενα, πώς θέλω τα. Έλα ρε. Τα. Που φυσάνε. Τα φυσοκάλαμα. Τα vapes. Ναι, πας με vape μέσα, αρχίζεις να φυσάς. Δηλαδή, για όνομα Θεού. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κάτι τέτοιο. Αν, αν είστε εργοδότης και έχει σκάσει Gen Z με φρεντούμπα, έτσι. Και με κομπολόι, αυτό το μπεγλέρι, το χιψταράδικο, το φασέικο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Μηνύματα στο galaxy92.gr.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού!

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, δεν ξέρω τι ώρα ξυπνάτε το πρωί. Πάντως έχουν βγάλει οι επιστήμονες, λέει, τις ιδανικές ώρες που πρέπει να κοιμόμαστε το βράδυ ανάλογα με το τι ώρα ξυπνάμε. Αν ξυπνάς δηλαδή 5.30 το πρωί, αν ανοίξει αυτή την τυχερή κατηγορία ανθρώπων, πρέπει να κοιμάσαι στις 10. Εγώ ξυπνάω 6. Τι λέει, 6.30 λέει εδώ. Αν ξυπνάς 6.30 πρέπει να ξυπνάς 11. Άρα εγώ που ξυπνάω. Να κοιμάσαι 11. Άρα εγώ λοιπόν που ξυπνάω 6 πρέπει να κοιμάμαι 10.30. Καλά, με τίποτα. 10.30 να παίζω για ύπνο. 11 και μπορεί. Έτσι πάει η κλίμακα. Και συνεχίζει. Αν ξυπνάς 7.30 το πρωί, να κοιμάσαι λέει 12 το βράδυ, μεσάνυχτα. Αν ξυπνάς 8.30, 1 και ούτω καθεξής. Άρα ο ενήλικας χρειάζεται γύρω στις 7 με 9 ώρες να κοιμάται κάθε βράδυ. Το οποίο είναι ένα μεγάλο εύρος. Δηλαδή 7 με 9 είναι 2 ώρες διαφορά. Οπότε αν λέει, εδώ είναι το πιο ωραίο παιδιά, αν κοιμάσαι στις 4 το πρωί, ξενύχτης, ή μπορεί να δουλεύεις μέχρι αργά, πρέπει λέει να κοιμάσαι μέχρι τις 11.30. Ωραίο αυτό. Θυμάμαι εκείνες τις παλιές καλές εποχές που γινούσαμε φοιτητές τέτοια ώρα και κοιμούσαν 4-5 και ξυπνούσαμε 5 την άλλη μέρα το απόγευμα, όχι 12.30 που λέει εδώ. Τι ώρα κοιμάστε εσείς και τι ώρα ξυπνάτε, για γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr στον player για να κάνουμε λίγο έτσι μπύρι μπύρι.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92 ακούτε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και διαβάζω εδώ ότι στην Αγγλία έχουν και εκεί κάγκουρες. Δεν είναι αυτή η είδηση, δεν είναι. Δηλαδή το BBC, we have kangaroos as well in England. Αλλά έχουν αυτό το κόλπο με τις πινακίδες που κρύβουν, που συνήθως αυτοί που το κάνουν δεν είναι και πλέον νόμιμοι. Είναι αυτό που βάζεις ψεύτικες πινακίδες ή θυμέ πινακίδες ή πινακίδες που αλλάζουν, που το έχουμε δει σε κάτι σειρές που είναι λίγο επιστημονικής φαντασίας. Νομίζω ο Kit είχε κάτι τέτοια, που λέει Kit Kelburdan, που άλλαζε η πινακίδα. Δεν θυμάμαι. Αλλά πάντως λέει στην Αγγλία πλέον είναι απίστευτα τα νούμερα, οι αριθμοί των παράνομων πινακίδων που υπάρχουν διάφορες πατέντες. Δηλαδή βάζουν πάνω κάτι σε χαλκομανία που παραποιεί το γράμμα και αντί για E φαίνεται, ξέρω εγώ, Z ή ξέρω εγώ, H ή οτιδήποτε. Και το υπάρχει ένα μεγάλο θέμα τώρα στην Αγγλία, η οποία βασίζεται πάρα πολύ στις κάμερες. Στην Αγγλία υπάρχουν αναρρύθμιτες κάμερες στους δρόμους. Και για λόγους ασφάλειας κυκλοφοριακής, αλλά και για την εγκληματικότητα. Και τώρα, το θέμα είναι ότι έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς που χρησιμοποιούσαν παράνομες πινακίδες, είτε είναι ψεύτικες, είτε είναι αυτές που κρύβονται κτλ. Και βάζουν άλλες. Και προσπαθεί η τροχιά να λύσει το πρόβλημα, γιατί εντάξει, με την κάμερα βλέπεις την πινακίδα, υποτίθεται ότι μπορείς να τσακώσεις αυτόν που έκανε την παράβαση, αλλά όταν η πινακίδα είναι παράνομη, πρέπει να δεις τι αυτοκίνητο είναι, ψάξεις να βρεις, τώρα τρέχα γύρευε, ειδικά στην Αγγλία. Μην δίνουμε ιδέες εδώ, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά υπάρχουν εδώ, έχει γίνει τη μόδα αυτό το πράγμα με τις φημέ πινακίδες που κυκλοφορούν κάτι πολύ συγκεκριμένα αυτοκίνητα που είναι λίγο φτιαγμένα έτσι με κάτι μπουριά από πίσω και τέτοια. Και αυτό λίγο κάποια στιγμή πρέπει να το δει η τροχιά. Νομίζω, γνώμη μου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης. Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
12: Facebook knew the platform was causing harm.
13: I want proof.
11: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
14: I respect our users by lying to them.
11: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Galaxy 92.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

Είστε στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Είναι η γιορτή του Ερμογέννη και της Χαριτίνης. Πολύ έτσι ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Φαντάσου να υπάρχει ζευγάρι κιόλας που να είναι παντρεμένοι ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Και η Χαριτίνη τη λες χαρά, τον Ερμογέννη πώς τον λες? Ερμή, Γέννη, δεν ξέρω. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά στους φίλους μας εκπαιδευτικούς που περνάνε πολλά. Η αλήθεια είναι. Σαν σήμερα το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει πόλεμο κατά των Οθωμανών στους Βαλκανικούς πολέμους, γιατί σας μπέρδεψα λίγο τώρα. Το 1949 είναι η επίσημη πάυση πυρός του εμφυλίου από το ΚΚΕ. Το 1955 διορίζεται πρωθυπουργός για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο πρώτος, έτσι, ο πρεσβύτερος, όχι ο τωρινός, ο πρόσφατος. 48 ετών ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1955, υπουργός δημοσίων έργων. 48 ετών το 1955 πρωθυπουργός, ήταν όχι απλά νέος, ήταν πιπίνι σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής. Και είχε διοριστεί από τον βασιλιά Παύλο, διότι είχε φύγει από τη ζωή ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο πρωθυπουργός της Τσεχίας και συγγραφέας Βάκλαβ Χάβελ, που κάποτε είχε σχέση με τη Μιμή Ντενίση. Σας έκαψα τώρα, αλλά είναι αλήθεια. Και το 1951 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός ροκστάρ, ο οποίος έμεινε στην ιστορία πιο πολύ για τη συναυλία Live Aid που είχε διοργανώσει για την αρρωγή, για την βοήθεια προς την Αιθιοπία, παρά για τη μουσική του. Δεν έμεινε στην ιστορία για τη μουσική του τόσο πολύ. Σαν σήμερα το 1918 φεύγει από τη ζωή ο πιλότος Ρολάν Γκαρός. Ήταν πιλότος Ρολάν Γκαρός και προς τη μήνυ του έχει δοθεί το όνομα στο γνωστό γήπεδο τένις. Και σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της σύγχρονης εποχής, ο Steven Jobs, ο ιδρυτής, συνιδρυτής της Apple. Μηνύματα περιμένω στο Galaxy92.gr και στο Instagram. Μπι Χαρισόπουλος, συνεχίζουμε με μουσικάρες εδώ στον Galaxy.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτήν την ιστορία με τη Γαλλία που δώσανε δωρεάν γεύματα στους φοιτητές και γίνεται χαμός. Έχουν απίστευτες ουρές που περιμένουν. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι εγώ στη δικιά μας την εποχή και εμάς δωρεάν ήταν τα φαγητά στην εστία. Στη λέσχη, μάλλον που λέγαμε τότε στο πανεπιστήμιο. Δεν είχε τόσες ουρές όσο στη Γαλλία. Είχε βέβαια, γιατί άλλο το τζάμπα. Τώρα νομίζω πληρώνουν τα παιδιά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάτι δίνουν. Πάντως, ποια είναι η είδηση τώρα. Ούτε η Γαλλία είναι ούτε η Ελλάδα. Στη Γαλλία έγινε χαμός από ουρές. Στην Ινδονησία πήγε ο πρωθυπουργός ο Σουμπιάντο. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δωρεάν σίτησης. Και έγινε χαμός και εκεί πήγανε, φάγανε οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Το πρόβλημα είναι ότι 800 άτομα πάθαν δηλητηρίαση. Δηλαδή το τζάμπα τελικά εκεί είναι επικίνδυνο. Δεν είναι παντοκού τζάμπα και πας. Και μάλιστα λέω ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που αρρώστησαν εκτός εκπαίδευσης, γιατί το πρόγραμμα αυτό το δωρεάν σίτηση το έχει επεκτείνει η κυβέρνηση της Ινδονησίας και σε άλλους πολίτες. Προφανώς υπάρχει θέμα πισιτιστικό εκεί. Οπότε πήγε ο άλλος να φάει στη σχολή του και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Πολύ, πολύ περίεργο, πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω εκεί πέρα τώρα και πώς είναι και η οικονομική κατάσταση και πώς είναι οι φοιτητές. Αλλά πας εκεί, χαίρεσαι. Και οι δάσκαλοι, πήγαν να φάνε. Και αυτοί στο νοσοκομείο, παιδιά. Δύσκολο. Βλέπεις τέτοια πράγματα και λες Ευρώπη και πάλι Ευρώπη. Αυτά, είμαστε στο Galaxy 92. Αν είστε φοιτητής και έχετε πληροφορίες σχετικά με τη σύντηση της στην Ελλάδα, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο Galaxy92.gr, γιατί εγώ θυμάμαι ότι παλιά δεν πληρώναμε τίποτα. Και μάλιστα μπαίνανε και κάποιοι που δεν ήταν φοιτητές. Τους βλέπαμε, δεν λέγαμε τίποτα. Τι να πεις τώρα στον άλλον, άμα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Μπαίνανε τότε αβέρτα. Τώρα νομίζω υπάρχει πιο έτσι αυστηρός έλεγχος.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούνης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούνης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Στην
11: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: το ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο. Ήρθε η ώρα για το ξυπνητήρι της ημέρας. Σήμερα θα ξυπνήσουμε το Σταύρο. Μας είπε η γυναίκα του, η Νινέτα, και η κόρη του, η Νικόλ, να το ξυπνήσουμε. Για να δούμε λοιπόν αν ο Σταύρος κοιμάται ή είναι ξύπνιος. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Όπα, γρήγορος. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι ξύπνιος ήδη?
1: Είμαι ξύπνιος από νωρίς. Ποιος είναι, παρακαλώ?
0: Α, τώρα εδώ σε θέλω. Η φωνή μου σου λέει κάτι?
1: Κάτι μου λέει, αλλά εντάξει, δεν θέλω να το πατήσω ακριβώς να πω ότι είναι αυτό.
0: Η σύζυγό σου, η Νικόλ, και η κόρη σου, η Νικόλ, και η σύζυγό σου, η Νέτα, μας είπαν ότι θα καταλάβεις τη φωνή λίγο.
1: Γκάλαξη.
0: Έτσι ρε φίλε, Γκάλαξη, ναι.
1: Και πάλι ποτέ ρε παπί και μια άλλη που δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
0: Την Πυράκου, ναι. Α, είσαι παλιός ακροατής εσύ.
1: Εντάξει τώρα, στα ραδιόφωνα, επειδή η νέα γενιά δεν οδηγούσε το πρωί να πάει στη δουλειά της, δεν φταίμε εμείς.
0: Η νέα γενιά, πόσο χρόνο είσαι?
1: 52.
0: Α, είσαι σιρούλα. Σταύρο, συγχαρητήρια, διότι χάρη στην κόρη σου και τη σύζυγό σου κέρδισες δύο πίτσες Pizza Fun High Protein και ένα Tropical Bites.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι η κόρη μου ήθελε να κερδίσει το Tropical Bites και όχι εγώ, αλλά ναι.
0: Θα βάζει τις πίτσες όμως. Πες μου, από τι ώρα είσαι ξύπνιος?
1: Σήμερα, 5:30.
0: Γιατί ρε φίλε αυτό το πράγμα? Με τι ασχολείσαι?
1: Επιχειρηματίας είμαι.
0: Επιχειρηματίες ξυπνάνε 9, 10.
1: Οι επιχειρηματίες δεν ξυπνάνε 9. Εγώ έχω δυο λυκόσκυλα, οπότε τα ξεκινάνε περί πόλους αυτά το πρωί. Οπότε τα ακούω και ξυπνάω και πρέπει να τα βγάλω βόλτα.
0: Τι είναι κάπα 9?
1: Κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τι ώρα έχει μάσει το βράδυ για να ξυπνάς 5:30?
1: 11:30.
0: Τον ακούσω όμως, εντάξει, είναι εντελώς φρεσκαδούρα, ακούγεται. Πιο ξύπνησε από μένα. Λοιπόν, Σταύρο, συγχαρητήρια. Καλή εβδομάδα σου. Ευχόμαστε πολλά φιλιά στην οικογένεια και στα σκυλιά.
1: Ευχαριστώ. Ελπίζω καλή εβδομάδα.
0: Να μην δαγκώνουν, να με μυρίσουν θέλουν κτλ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά και καλά. Συγχαρητήρια. Έτσι είμαστε εμείς εδώ στον Galaxy. Σας ξυπνάμε έτσι πολύ νόστιμα με την Pizza Fun. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Τα πατήσια έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, αφού η καθημερινότητα στην περιοχή μόλις έγινε διπλά λαχταριστή. Η Pizza Fun μεγαλώνει την παρέα της και υποδέχεται το δεύτερο κατάστημά της στην περιοχή, το 101ο της μεγάλης της οικογένειας, στη διεύθυνση Φιλής 260. Οι Local Pizza Lovers έχουν πλέον έναν ακόμη κορυφαίο προορισμό για να ανακαλύψουν εξαιρετικές γεύσεις, που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, αλλά και ζουμερά μπέργκερ, φοβερά ζυμαρικά και ολόφρες και σαλάτες. Για τρεις δεκαετίες τώρα, η Pizza Fun ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με το πάθος για καλό φαγητό. Καλή αρχή!

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Είστε στο Galaxy 92, είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Σταύρο, ο οποίος μόλις ξύπνησε. Ρε Σταύρο, τι ωραία που ξύπνησες μόλις τώρα. Σας ζηλεύω πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι και να πεις ότι είναι αργά, ρε παιδί μου. Είναι λίγο πριν τις 8 και έλες. Πω, πω. Άμα ξυπνάς από τα χαράματα. Καλημέρα και στην Ελπίδα που μας στέλνει μήνυμα που είναι στη στάση του λεωφορείου και περιμένει. Ελπίδα μου, πόπο, τι περνάς και εσύ. Λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά, στους ανθρώπους που περιμένουν στη στάση και ειδικά του λεωφορείου, γιατί σας έχω ξαναπεί από αυτή εδώ την εκπομπή ότι βλέπω κάτι στάσεις έχουν, λες και είσαι σε κάποια έρημο, ας πούμε. Δεν υπάρχουν να κλείσει το κρύο, να έχει ένα κουβούκλιο, κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο break. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Galaxy 92, μηνύματα στον Galaxy 92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλώστε!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
11: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.

0: και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Και σήμερα άκου να δεις, μέχρι τις 10 εδώ τα λέμε, μηνύματα στο galaxy92.gr. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά να σας πω. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammut Glue από μια συνηθισμένη κόλλα, παιδιά? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση. Το Mammut Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή ή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά, χωρίς βίδες και καρφιά. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammut σε μια κατασκευή ή επισκευή, μπορείτε να συμμετέχετε στον μεγάλο διαγωνισμό Κόλλα Φτιάξε Κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράση 65 ίντσων και ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Μαθαίνετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr. Και για μένα, πούμε, και λίγο άμπαλο στα μαστορέματα. Επιτέλους βρέθηκε μια κόλλα που μπορεί να με βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει. Μέχρι τις 10 τα λέμε παρέα εδώ. Έχουμε να σας πούμε φοβερά πράγματα για TikTok, για εκδικήσεις πρώην, για μπότοξ και πλαστικές. Για όλα εδώ πέρα θα τα πούμε στον Galaxy 92 μέχρι τις 10.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Σας υποσχέθηκα TikTok. Ποια είναι η διαφορά τώρα, πώς φαίνονται οι boomers? Οι boomers το λέμε TikTok και οι νέοι το λένε TikTok. Λοιπόν, έχουμε γιατί. Οι νέοι. Πόσο χρονών είσαι? TikTok. Υπάρχει μια μόδα στο TikTok, ένα trend τώρα που βάζουν, λέει, οι κοπέλες τους συντρόφους τους να διαβάζουν κάποιες δύσκολες λέξεις για να δουν αν ξέρουν να διαβάζουν. Άκου τώρα. Για να δούμε μήπως έχουν μπει σε κανένα γράμματο. Λοιπόν, και τους βάζουν, οι μισές λέξεις είναι στα ελληνικά. Είναι, ας πούμε, είναι αγγλικές. Θα πω είναι Άγγλοι, οι αγγλόφωνοι αυτοί που το κάνουν. Αλλά οι μισές λέξεις είναι λέξεις που προέρχονται από τη γλώσσα μας. Όπως η επιτομή στα αγγλικά, epitome. Όπως η υπερβολή, hyperbole. Ή κάποιες άλλες λέξεις. Λέει, διάβασε, λέει, διάβασε τις λίγο και πάει ο άλλος και λέει, επιτομή. Υπερβόλη, rendezvous, το ραντεβού στα γαλλικά, rendezvous. Και έχει γίνει χαμός τώρα, γιατί το κάνουν όλες, βάζουν τους συντρόφους να δουν αν μπορούν να διαβάσουν, μήπως είναι, ξέρω, τίποτα, παιδί μου, μήπως είναι τίποτα ντουγάνια που λέμε και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα. Και εκεί δεν ξέρω τι κάνεις, τον χωρίζεις τον άλλον, κρατάς, δεν... Υπάρχει και αντίδραση, βέβαια, λένε είναι ντροπή αυτά τα πράγματα που κάνουν και σιγά. Βγήκαν και πανεπιστημιακοί, παρακαλώ, καθηγητές να πούν ότι το να μην μπορεί να διαβάσει κάποιος τη λέξη επίτσαμι δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι ντουγάνι. Σημαίνει ότι ο άλλος, εντάξει, είναι μια λέξη δύσκολη. Τώρα, να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Εμένα αυτό δεν με πειράζει τόσο πολύ. Με πειράζει αυτό που στέλνουν τα ανορθόγραφα μηνύματα, παιδιά. Τρελαίνομαι. Όλοι έχουμε έναν φίλο, μια φίλη που στέλνει ανορθόγραφο μήνυμα. Είναι το άλλο που σου στέλνει άλλη. Μήνυμα αργά και χαίρεσαι από τη μία, λες τώρα θα παιχτεί φάση εδώ και σου στέλνει κοιμάσαι και το σε είναι με έψιλον και εκεί, φίλοι μου, είναι το μεγάλο δίλημα. Θα υποκύψεις στα κατώτερα ένστικτα και θα ενδώσεις τον πειρασμό ή θα πεις όχι, δεν θα κάνω σεξ με ανορθόγραφη ή ανορθόγραφο που στέλνει το κοιμάσαι με έψιλον. Γι' αυτό σας θέλω να μου απαντήσετε στο galaxy92.gr Gallop. Αυτό είναι δίλημα, κυρίες και κύριοι.

0: Διαφημίσεις. Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
6: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλά, τα μηνύματά σας δεν παίζονται έτσι και δεν λέγονται κιόλα. Δυστυχώς. Τώρα σας πάω σε μια υπόθεση εκδίκησης από πρώην. Το οποίο πραγματικά βλέπεις, παιδί μου, την απήχηση που έχουν όλα αυτά από τα τρελά που ανεβάζουν κάποιες και κάποιοι στα social. Και λες, ο κόσμος είναι πραγματικά επικίνδυνος. Μια κυρία η οποία λέγεται Kerry Adams, έμενε με τον φίλο της. Ως εδώ καλά. Κάποια στιγμή χωρίζουν. Okay. Και εδώ καλά. Χωρίζουν οι άνθρωποι. Μετά λέει, μέχρι να φύγει αυτός από το σπίτι, μένανε μαζί. Αυτό δύσκολο τώρα να έχεις χωρίσει με τον άλλο, τον τρως στη μάπα. Και αυτή η παιδιά βρήκε την ευκαιρία και του ψήσε το ψάρι στα χείλη. Προφανώς το σπίτι ήταν δικό της. Της είχε κατσικωθεί αυτός εκεί. Και σου λέει, μέχρι να φύγεις από το σπίτι, θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη. Και τι έκανε, λέει, για να υποφέρει ο άλλος. Ανέβαζε τη θερμοκρασία, λέει. Άκου τώρα, μαρτύριο. Ανέβαζε τη θερμοκρασία στο σπίτι για να σκάει ο άλλος και να υποφέρει. Εν τω μεταξύ, τώρα, έτσι όπως έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αυτή καλό του έκανε. Δηλαδή, αυτή μπήκε μέσα στο τέλος. Δηλαδή, σκέψου τώρα ένα ελληνικό ζευγάρι έτσι να χωρίσεις και να μένεις στο σπίτι της, ας πούμε, της πρώην κοπέλας και αυτή για να σε εκδικηθεί να ανάβει το καλοριφέρ. Όχι, ρε φίλε. Δεν το αντέχω τέτοιο μαρτύριο. Θα φύγω. Λοιπόν, του ανάβει το καλοριφέρ και μετά λέει αυτή. Λέει, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα πάρουμε, λέει, ο καθένας αυτά που πληρώσαμε. Ο καθένας, ό,τι πληρώσε, θα το πάρει. Δηλαδή, έχεις πληρώσει τον καναπέ, θα τον πάρεις μαζί σου. Δεν τον έχεις πληρώσει, τον αφήνεις εδώ. Και αυτή τι του έκανε. Του πήρε όλα τα χερούλια από τα φλιτζάνια. Δεν ξέρω πώς. Ήταν ειδικά αυτά τα φλιτζάνια που βάζεις κάτι με μαγνητάκι επάνω το χερούλι. Α, το αναφέρει πάντως. Και το έπεσε ένα αστείο και έγινε χαμός το. Ήταν γράφανε από κάτω. Go girlfriend, μπράβο σου, καλά τσου έκανες και τέτοια. Και λέω, ρε φίλε, τι κακός που είναι ο κόσμος. Δηλαδή, χωρίζουν οι άλλοι, χώρισες τελείως. Άστο να φύγει. Αυτό να του κάνεις μαρτύριο. Και τι μαρτύριο τώρα, έτσι, το ανάβεις το καλοριφέρ. Δηλαδή, τραγικό. Τραγικό. Ο άλλος έφυγε, λέει, τρέχοντας. Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση του, με τη ζέστη που θα είχε το σπίτι, όχι μόνο δεν θα έφευγα, θα έλεγα, αγάπη μου, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Μήπως πρέπει να μείνουμε μαζί. Τέτοια και άλλα θέλω για πρώην στο galaxy92.gr. Εκεί τα μηνύματά σας και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και μετά και μετά... Τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος φοβάται πάρα πολύ τα ύψη. Έχω υψοφοβία, το παραδέχομαι, το λέω εδώ. Αλλά και παραδέχομαι και θαυμάζω αυτούς που κάνουν bungee jumping, ρε φίλε. Πώς τα καταφέρνει, δηλαδή, δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα πώς θα πέσω, μη γίνει κάτι αυτό. Και το ύψος, έτσι. Εγώ δηλαδή ανεβαίνω σε τρίτο όροφο και δεν μπορώ να κοιτάξω κάτω. Και πήγε αυτός ο 90χρονος ο κύριος Graham στο Highland Flinch bungee jumping στη Σκωτία. Και έγινε, λέει, ο γυρεότερος άνθρωπος που έπεσε εκεί σε αυτό το bungee jump, τη χαράδρα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα, το φαράγγι. Έπεσε, λέει, δεύτερη φορά. Να σας πω κάτι. Είναι λίγο ύποπτο. Αυτός είναι 90 χρονών και πήγε σε bungee jumping δεύτερη φορά. Μήπως έχει βαρεθεί πάρα πολύ τη ζωή, σου λέει, τώρα εντάξει, να φύγουμε. Να φύγουμε εντυπωσιακά. Συγγνώμη τώρα για αυτό το μακάβριο αστείο, αλλά με συγχωρείτε. Μ' αρέσει το ταξί, άλλοι λένε όλοι. Το θαυμάζουν, λέει, σε αυτή την ηλικία πήγε και τα. Μα σε αυτή την ηλικία πας και τα κάνεις. Γιατί την έχεις ζήσει στη ζωή σου. Πότε τα κάνεις, στα 60, στα 40, στα 30. Και εγώ όταν πάω 90 θα αρχίσω να κάνω τέτοια, Αντρέα. Θα πηγαίνω, θα πηδάω σε bungee jumping, θα κάνω extreme sport, kite surfing, ό,τι τελειώνει σε ING. Θα το κάνω κι εγώ. Μπράβο στον κύριο Graham, επέζησε. Τα κόκαλα είναι στη θέση του, φαντάζομαι, γιατί αυτό έχει και ταλάντωση. Και όταν έχει τα κόκαλα στα 90 χρόνια, δεν είναι κόκαλο κανονικό. Μπορεί να φύγει κανένα χέρι, κανένα πόδι. Ας σας αφήνω με αυτή την εικόνα.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε στο θέμα με τα Botox και τις επεμβάσεις. Επεμβάσεις, καλά το παρεμβάσεις, όχι. Ο Τζον Κιούζακ, δεν το θυμάστε σαν όνομα, αλλά είναι αυτός ο γλυκούλης που έπαιζε κάποτε στο High Fidelity, αυτή τη φοβερή ταινία με τα βινίλια. Το θυμάστε που ήταν ερωτική του ιστορία με τις πρώην κτλ. Λοιπόν, ο Τζον Κιούζακ, αδερφός της άλλης που λέγεται Κιούζακ, και αυτή ηθοποιός, έκανε κάποιες παρεμβάσεις, επεμβάσεις, πες το πως θέλεις, στο χαντάκι, στο πρόσωπό του. Έβαλε μπότοξ, έκανε γυαλουρονικά, ξέρω, κολαγόνα, και βγήκε η παιδιά σε μια εκπομπή σε ένα podcast να μιλήσει και ήταν αγνώριστος και έφαγε κράξιμο άνθρωπος, γιατί είναι ξέρω 60 πόσο, και έκανε διάφορα στο πρόσωπό του και λέει, μοιάζεις λέει με τη Λάιζα Μινέλη, του γράψανε. Άκου τώρα, δηλαδή εντάξει, κακία. Λοιπόν, και από τη μία είναι ξέρεις, όταν γερνάς, όταν μεγαλώνεις, που θες να κάνεις κάτι για να μην είσαι, να έχεις ρητίδες και τέτοια, και από την άλλη σκέφτεσαι το τι σου σέρνουν στα social media. Αν είσαι άσημος, εντάξει, θέλω να πω έχεις τον κύκλο σου, ρε παιδί μου. Τώρα, αν είσαι γνωστός, το οποίο πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Γιατί άμα βγαίνεις και σου λένε οι άλλοι που όπως έγινε έτσι, ας πούμε, δεν τον έχει πριστεί, έχει κάνει χειράνη, είναι λίγο δύσκολο. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να μην κάνεις και τίποτα, γιατί ό,τι και να κάνεις, είσαι χαμένος. Άμα κάνεις μπότοξ, σε κράζουν γιατί έκανες. Αν δεν κάνεις μπότοξ, σε κράζουν γιατί λένε πώς είναι έτσι, γέρα, σε γράφουν διάφορα. Με τα social είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είχατε ανάλογη εμπειρία. Εγώ το σκέφτομαι ένα μποτοξάκι πάντως, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν γράφουν και εμένα μετά, αν είμαι σαν τη Λάιζα Μινέλη. Αλλά γιατί τι έχει η Λάιζα Μινέλη, δεν κατάλαβα. Τιμή μου και γαμάρι μου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Λίγο πριν πάμε σε break εδώ στον Galaxy 92, πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ritz's Casino Mont Parnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ritz's Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Που είσαι φιλίλη.
4: Καλέ.
3: Είσαι καλά. Είμαι τελήλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
5: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
11: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
12: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
11: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
13: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος, Meet.

0: ακουφούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα και στον Τάσο που στέλνει ότι μόλις γύρισε από Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί να συνέλθει. Μπορεί να συνέλθει, φαντάζομαι, από το πόσο καλά πέρασες. Όχι. Να προσαρμοστείς, μάλλον. Αυτό εννοείς. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr στο player του σταθμού και στο Instagram V Χαρισόπουλος και Galaxy92FM, τα δύο Instagram το δικό μου και του σταθμού. Σας περιμένω εδώ όλους μια μεγάλη παρέα. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε. Καλή απόλαυση που λένε και στα εστιατόρια. Έχουμε μουσικάρες για τη συνέχεια.

0: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και υπάρχουν αυτοί οι περίεργοι διαγωνισμοί που κάποιες φορές εμπλέκουν και ζώα μέσα. Στην Αλάσκα τώρα, που στην Αλάσκα, ρε παιδί μου, εντάξει, βαριούνται οι άνθρωποι. Εκεί πέρα έχουν 6 μήνες νύχτα, 6 μήνες μέρα. Είναι λίγο περίεργα. Έχουν, λέει, εβδομάδα. Τώρα μην με κάνετε cancel, εγώ έτσι λέγεται, Fat Bear, δηλαδή η εβδομάδα της χοντρής αρκούδας.
1: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε έτσι ενδιαφέροντα μηνύματα εδώ για περίεργους διαγωνισμούς, αλλά υπάρχει ακόμα ένας περίεργος διαγωνισμός που γίνεται αυτή τη φορά στην Αγγλία. Ρε, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο. Σε μια περιοχή έξω το Manchester, το Rams Bottom, το οποίο ακούγεται ήδη περίεργο, γίνεται λέει ένα άθλημα, μια φορά το χρόνο, ρίψη black pudding. Black pudding. Νομίζω δεν είναι γλυκό, είναι αυτό πράγμα που τρώνε στο πρωινό τους οι Άγγλοι στο English breakfast. Είναι σαν μαύρο αλαντικό ένα πράγμα, το οποίο έχω ακούσει ότι είναι ωραίο. Γενικά αυτό το πρωινό είναι όντως, ναι. Ναι, τι είναι, σαλάμι είναι, τι είναι. Λουκάνικο. Αυτό το English breakfast, άμα το φας, πας καρδιολόγο κατευθείαν μετά. Έχει λουκάνικα μέσα, φασόλια, αυγά. Λοιπόν, αυτό το black pudding λοιπόν, τι κάνουν, πάνε και το πετάνε, λέει. Έχουν ένα στόχο ψηλά και πάνε και πετάνε πάνω από όλες τις περιοχές εκεί γύρω-γύρω και όπως το ρίξει καλύτερα, μακρύτερα, δεν ξέρω. Και είναι, παιδιά, είναι κουφό εντελώς. Αυτό προέκυψε από μία μάχη, λέει, στο μεσαίωνα που τους τελειώσαν τα όπλα και αρχίσαν και πετάγαν τα τρόφιμα. Είναι λίγο Monty Python σε όλη η ιστορία. Πάντως πέρασε για φέτος, αν θέλατε να πάτε δηλαδή, πάλι του χρόνου στο Rams Bottom. Τι να πω, πραγματικά. Εγώ εκεί πέρα θα πήγαινα να τα μαζεύω, να τα τρώω κιόλας, αν αυτά είναι όντως ωραία, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πολύ υγιεινά αγγλικά εδέσματα.

0: Καλοί ντρογκεροί έφτασαν στη Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχότιστη και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερή Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και έχουμε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Η Δύναμης είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλων. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας Δύναμης υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο της αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους διαμεσολαβητές συνεργάτες της από όλη τη χώρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά της.

0: Αυτό ήταν και σήμερα τελείως ο σινεμά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι, σας φυλάει στα βρωτά και ανοίγει το δρόμο για τον γίγαντα Μέμο Κοέν που θα έρθει σε λίγο στο στούντιο και βεβαίως είναι και η Ξένια Κούρτογλου προηγείται με την έμπνευση της ημέρας. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να περάσετε μια ήρεμη Δευτέρα. Τις Δευτέρες θέλουμε ηρεμία, εντάξει. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο στις 6, Πυλοφόροι και Μυστρία Πίκο, για να ξεκινήσουμε ωραία την ημέρα μας. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι.

0: καταστημάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Kigley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986. Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε. Λοιπόν, ντάι, έτσι για να μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό κλίμα με την εθνική μας θέση να έχει κάνει.
1: Έχω έρθει διαβασμένη.
0: Διαβασμένη, αλλά το είδες.
1: Θα τα πω, το είδα όλο. Όλο, από την αρχή μέχρι το φινάλε. Όλο, όλο, γι' αυτό σου λέω ήρθα διαβασμένη. Ναι, μ' άρεσε.
0: Τι σ' άρεσε πιο πολύ.
1: Λοιπόν, να βγάλω λόγο, κύριε. Αν τα πω λάθος, κανόνισε να με διορθώνεις τώρα.
0: Δύο πράγματα.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Αρχικά, πολύ καλή προσπάθεια της εθνικής μας. Εξαιρετική, τα πήγανε περίφημα. Ξεκινάμε με αυτό.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: ως αποτέλεσμα.
1: Ως αποτέλεσμα, okay. Ναι. Πολύ ωραίος ο κύριος Τσολάκης, πάρα πολύ καλός ο κύριος Τσολάκης. Ο Τσολάκης, ναι, είναι εξαιρετικός, πάρα πολύ καλά τα πήγε. Ο κύριος Ιωαννίδης επίσης ξεχώρισε κατά τη διάρκεια του αγώνα, επίσης έχω να σου πω ότι ξεχώρισε. Και κοίτα να δεις τον άλλο το γυμνοσάλιακα που τον μπερδεύω συνέχεια εκεί, είπα αυτόνα. Και λέω,
0: ναι,
1: και λέω, δεν θα τον πω έτσι, θα τον πω με το κανονικό του, αλλά πάλι ξέχασα, οπότε θυμόμουν τον γυμνοσάλιακα και λέω θα πω αυτό και θα το βρει.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε
0: μπράβο,
1: εντάξει. Λοιπόν, τον είδα τον αγώνα. Ναι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα για τους Γερμανούς τι να πω. Καλά να περάσουν. Προσπάθησαν κι αυτοί. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή.
0: Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο μας είχαν στα σκηνιά. Φάγαμε πολύ ξύλο, αλλά αντέξαμε.
1: Μάλιστα.
0: Στο δεύτερο, νομίζω, ισορρόπησε το ματσάκι. Mm-hmm. Μια χαρά πήγε. Και εντάξει, επιτέλους βρήκαν την ψυχολογία οι διεθνείς μας παίκτες, οι οποίοι έχουν επίπεδο και έχουν ποιότητα.
1: Έτσι.
0: Να δείξουν σαν ομάδα ότι μπορούν να καταφέρουν πολύ σπουδαία πράγματα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα, το συμπέρασμα στο διατάφτα είναι ότι τώρα η Θεσσαλονίκη κατάλαβε τι γίνεται όταν υπάρχουν εκδηλώσεις. Με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς.
1: Γέμισε
0: μια εβδομάδα.
1: Στη Θεσσαλονίκη γενικά.
0: Ξεπούλησαν και τα νερά.
1: Ναι, και εγώ το σκεφτόμουν αυτό.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Ενώ στην Αθήνα, παράδειγμα, θα σου πω για τη Βύση που ήταν, 4 μέρες τα εστιατόρια δεν είχαν να φάσουν ψωμί. Κατέβηκαν μιλιούνια οι Κύπροι.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Μετά πτήσεις δεν είχε πουθενά τίποτα.
1: Όλα αυτά είχε την Ανούλα.
0: Είχε την Ανούλα για να μαζευτεί το συνωματέι.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ξέρω εγώ.
0: Έτσι γίνεται. Mm. Αλλά τώρα ξύπνησαν λίγο και τα κάνουν και στη Βόρειο Ελλάδα για να κουνηθεί λίγο και η Θεσσαλονίκη, γιατί θέλει το κουνηματάκι της.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτά με τη ματσάρα. Πάμε 14 μετά τις 10 πρωινό της 5ης, 5 της
1: Δευτέρας.
0: Άιντε, 5 του Οκτώβρη.
1: Μυαλό σου στην 5η ακόμα δεν ξεκίνησε εβδομάδα. 5 Οκτώβρη. Και είναι η μέρα Δευτέρα, σίγουρα πράγματα.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα.
0: Και καθιερώθηκε από την UNESCO να γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1994. Τιμά το ρόλο των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο και αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης και της στήριξης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Οπότε.
1: Ωραία. Θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά
0: στους δασκάλους και στους καθηγητές.
1: Και παρακαλώ να καταγραφεί αυτό έτσι.
0: Σε όλες τις βαθμίδες. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.
1: Πολύ σωστά,
0: θα προσθέσω.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα
1: κατοικίας.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει και η μη κατοικίας. Ναι, σου λέει αν είσαι στο δρόμο.
0: Έτσι.
1: Αυτή τη κατοικία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ξέρω ο ποιητής τώρα, προφανώς το θεωρεί, πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου είναι.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Δεν είναι ότι είναι πέντε, είναι πρώτη Δευτέρα κάθε.
1: Οκ, okay. Να μην παρεξηγούμαστε, σωστά.
0: Οπότε και έχουμε και αυτά με τις ημέρες. Να δούμε λίγο αν θέλεις και την πέμπτη μέρα τώρα του Οκτώβρη.
1: Όσον αφορά το εορτολόγιο.
0: Είχα δει το εορτολόγιο, ναι, δεν Ερμογέννης Χαριτίνη, ο Ερμογέννης ο Βόλεϊ γιορτάζει.
1: Πολύ ωραία, και Χαριτίνη.
0: Χαριτίνη, είχαμε μια τραγουδίστρια ή ηθοποιό Χαριτίνη, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω μια μικρούλα Χαριτίνη.
0: Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί να μην γιορτάζετε και αυτό. Επάγγελμα
0: το,
1: είναι.
0: Το κατά.
1: Το κατά, ναι, σωστά. Εμείς είμαστε κατά. Γιατί κατά.
0: Το αρχαιότερο επάγγελμα.
1: Μπράβο, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, αυτή πρέπει να είναι.
1: Όλο
0: του
1: χρόνο.
0: Του σύμπαντος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής.
1: Α, χρόνια πολλά στον γείτονα. Χρόνια πολλά στον γείτονα, ναι.
0: Ναι. Και των εκπαιδευτικών, είπαμε, της κατοικίας, Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού. Πρόλαβαν τη γιόρτασαν αυτοί.
1: Αυτό γιατί τώρα, πώς ξέμεινε έτσι,
0: τι?
1: Αφού την προηγούμενη εβδομάδα ήταν.
0: Όποτε το βολεύει τους την κάνανε, κάνουν τρίμερο οι άνθρωποι.
1: Αχά, έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Κοίταξε, εδώ στην Ξάνθη έχουμε δραστηριότητες στην πλατεία από σήμερα μέχρι τις 10 του μήνα. Μετράει.
0: Πώς δεν μετράει.
1: Ωραία, άρα μέσα είναι τα παιδιά. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε για power play και επιστρέφουμε να μην σας τα πούμε πολλά και από τώρα. Σιγά σιγά.
1: Έτσι.
0: Καθοδόν. Πάμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Paradise Radio 90,3.
2: Και τώρα το power play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
3: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Τι ωραίος Φαρούκο. Αυτός χάθηκε ρε παιδί μου.
1: Πού πήγε?
0: Τον έφαγε ο Bad Bunny και η παρέα του τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ήτανε στα πολύ πάνω. Μετά τον Enrique Iglesias που είχαμε κάνει αυτή την πολύ ωραία support συναυλία που ήμασταν χορηγοί. Θυμάμαι τον επόμενο Μάιο που μας έπκατσε ακριβώς η πανδημία. Ήταν ο Φαρούκο να εμφανιστεί στα πολύ ντουζέκια του τότε. Αλλά μας έφαγε ο COVID.
1: Να.
0: Και μετά, σαν να τον έριξε COVID και αυτό, δεν ξέρω, εξαφανίστηκε.
1: Μετά ήρθε ο Bad Bunny και γεια σας ο Φαρούκο.
0: Ο Bad Bunny ήρθε τώρα, ναι. Είναι με το Μουντιάλ έγινε η δουλειά. Τέλος πάντων.
1: Με τη Τσακίρα.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό και να προχωρήσουμε στο πρωινό της Δευτέρας.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Να το κάνουμε δίκανο, να πούμε Ξάνθη Θράκη και να πούμε και τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Yes, of course.
0: Let's
1: λοιπόν,
0: go.
1: Για σήμερα. Ladies and gentlemen, στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, θα είναι καθαρή και ηλιόλουστη, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα ξεκίνησε μάλλον το πρωί γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει στη διάρκεια 24 με 27, το μεσημεράκι και το απόγευμα θα υποχωρήσει στους περίπου 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, περίπου 2 με 3 μποφόρ, κυρίως στις βόρειες αλλά και ανατολικές διευθύνσεις.
0: Από. Okay, πάμε στην Ελλάδα λοιπόν. Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφώσεις σε ολόκληρη την επικράτεια. Προβλέπονται για το μεγαλύτερο μέρος της χερσαίας χώρας. Πρόσκαιρα αυξημένες συννεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών αναμένονται κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ο απόϊχος δηλαδή από την μεγάλη έτσι, έντονη κακοκαιρία που είχαν τις προηγούμενες μέρες, με σχολεία κλειστά, με καταστροφές που έχουν γίνει τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καλλιέργειες. Ο απόϊχος έμεινε με αυτή την τοπική βροχή και με τα έντονα φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει πολύ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 24 στην Κεντρική, 26 στη Δυτική, ενώ στα νησιά παρόμοιες οι συνθήκες με 24-25 βαθμούς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ στο Αιγαίο, 6 στο Κεντρικό Αιγαίο με σταδιακή εξασθένιση στη διάρκεια της ημέρας. Αυτά με τον καιρό μας, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια όμορφη ματιά και στη δορυφορική εικόνα να δούμε. Τι ψάρια πιάνουμε για σήμερα?
1: Τσιπούρα.
0: Ηλιοφάνεια.
1: Α, ηλιοφάνεια.
0: Από άκρη σ' άκρη, φουλ ήλιος, όπως το βλέπουμε και στην πόλη μας.
1: 11 βαθμοί αυτή την ώρα, 17 καβάλα και Θάσο, κάπως καλύτερα. Και η Σαμοθράκη βλέπω αρκετά ηλιόλουστη και 18 βαθμοί αυτή την ώρα.
0: Όλα είναι ηλιόλουστα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Παρανέστη Δράμα 18-19, 17 Θάσος Καβάλα, 11 η Ξάνθη να μην χάσει.
1: Ακριβώς, και 19 Κομωτινή.
0: Ναι, 14 Αλεξανδρούπολη Σάπες, 18 Σαμοθράκη, βορειότερα 19 το Σουφλί και η Ορεσιάδα που ζουλεύει πάντα την Ξάνθη. 10. Ναι. Πάμε
1: γενικά
0: με μια...
1: είμαστε πολύ τυχεροί υπό όλες αυτές τις ημέρες με το χαμό που έχει γίνει με τις πλημμύρες, με τις καταστροφές που δεν έχουμε επηρεαστεί τίποτα καθόλου όμως, έτσι. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Κρήτη, δεξιά και αριστερά, ο κακός χαμός.
0: Ας χτυπήσει και λίγο κι αλλού.
1: Γιατί εμείς... του έχει ακατέψει του ανθρώπου.
0: Ποιου?
1: Για την Κρήτη, λες, θα χτυπήσει κι αλλού, τι εννοεί?
0: Θα χτυπήσει κι αλλού.
1: Α, να πάει και εκεί.
0: Κοίταξε να δει. Εμείς δεν είμαστε Κρήτη. Thrax Vlax.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μας χτυπήσει... λέτε, έτσι,
0: αφού έτσι μα λένε.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί είναι? Γιατί ζητάμε ποτέ τίποτα, κάνουμε τίποτα?
1: Όχι.
0: Στην Κρήτη και ζημιές να γίνουν, όλες αποζημιώσεις θα πέσουν μέχρι τελευταία δεκάρα. Εδώ πέρα.
1: Εντάξει. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή τώρα, σημαίνει. Θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, δεν πειράζει, όλα καλά?
0: Όχι, αλλά κάτι είναι και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ που δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Εμείς περιμένουμε στην ουρά.
1: Οκ. Okay.
0: Δώσε και με ένα θείο. Φύγε παντάδρε. Φύγε παντάδρε. Πάμε για τις 10 και μισή.
1: Τέτοιοι είμαστε κιόλας. Πω πω.
0: Κιόλας.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Good morning, Xanthi! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Xanthi! Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Μ' αρέσουν αυτά τα νέα, τα λίγο πικάντικα. Οδηγός ταξί, λέει, ο πελάτης το δάκρυσε το αυτή.
1: Γυναίκα κιόλας.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ήθελε να πληρώσει με πώς.
0: Και?
1: Δεν είχε μάλλον, ξέρω εγώ, δεν
0: ήταν
1: ήθελε.
0: Ήταν ανάγκη να το δαγκώσει.
1: Η ταξιτζού με πώς το λέει, έγινε χαμός, σου τράβηξαν και...
0: Α, γυναίκα η ταξιτζού.
1: Γυναίκα η ταξιτζού, δεν ξέρω τώρα, κάτι άκουσα για πώς. Ήθελε να πληρώσει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, έφερε αντίρρηση, τα ήθελε μετρητά η κυρία και άρχισε να φωνάζει καλά, κεφαλοκλείδωμα κανονικά από πίσω, αυτιά, μαλλιά.
0: Ο πελάτης.
1: Ο πελάτης, ναι, ξεσηκώθηκε η γειτονιά και πήγαν και άρχισαν να τον πιάσανε στα χέρια και έτσι γλίτωσε η γυναίκα. Δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καθόλου
0: κοίταξε,
1: καλά.
0: Κοίταξε, είπαμε ο πελάτης έχει δίκιο, αλλά όχι να μας δίνει κιόλα.
1: Αυτό εντάξει τώρα το παράκανε, ζούτε το αυτή σε έφαγε καλά.
0: Πάρα φίλε, το κάνουν και αυτό όμως ότι κάνουν τον κούκο με τα πως και τα τέτοια ή και πολλές φορές δεν λειτουργούν.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο οι ταξιτζίδες, γιατί αλλού δεν το βλέπουμε.
0: Θα τους αγκώνουμε όλες τα αυτιά χωρίς αυτιά θα μείνουν.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τι πάθαμε.
1: Πάντου το βλέπουμε αυτό, αλλά προσοχή βρε παιδιά, μην αγκώνετε αυτά και τώρα, είναι δυνατόν.
0: Ναι, κρατηθείτε λίγο, έτσι. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου.
1: Παρακαλώ.
0: Πήγα σινεμά.
1: Ωραία, περίμενε να ακούσω.
0: Πήγα, είδα την καρδιά του κτίνου στο Heart of the Beast με τον Brad Pitt και τον Όντι, τον υπέροχο αυτό Μαλενουά, που πρωταγωνιστεί, μεγάλη ηθοποιάρα και ο Όντι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία η ταινία, για αυτούς που τους αρέσουν να βλέπουν ταινίες που είναι γυρισμένες στη φύση, θα ξετρελαθούν. Και βέβαια αυτούς που τους αρέσει να είναι πρωταγωνιστές ή συμπρωταγωνιστές οι τετράποδοι φίλοι μας, και αυτό είναι μια ταινία η οποία θα τους αρέσει. Σε κάθε περίπτωση έχει ξεκινήσει μια κινηματογραφική κόντρα.
1: Brad Pitt και Tom Cruise.
0: Το είχα προβλέψει εγώ, στο έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό θέλω να μάθω περισσότερα, γιατί πήγες και είδες τώρα.
0: Όχι
1: οι
0: μόνο
1: δυο
0: αυτό.
1: Από τους μεγαλύτερους στάρ του Hollywood, τον Brad Pitt και ο Tom Cruise, βρίσκονται ξανά ταυτόχρονα στην επικαιρότητα με τις νέες ταινίες, έτσι, που από ό,τι φαίνεται συζητιούνται πάρα μα πάρα πολύ έντονα.
0: Το θέμα είναι
1: ότι κυκλοφόρησαν ήδη πολλά και διάφορα.
0: Δημιουργώντας το ενδιαφέρον από τη μια για το box office, αυτή η κόντρα βοηθάει τις κινηματογραφικές εταιρείες, αλλά δεν είναι ότι είναι τόσο κατασκευασμένη. Δηλαδή, ο Brad Pitt για πρώτη φορά το παίρνει πάνω του.
1: Να.
0: Δηλαδή δεν εμφανίζονται άλλοι άνθρωποι. Αυτός είναι 95% μαζί με το σκύλο. Γιατί είναι στη φύση.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα. Τον έχουμε ξαναδεί να είναι έτσι σε τέτοιες ερμηνείες. Και στους Θρύλους του Πάθους και σε άλλες ταινίες. Ήταν ευκολάκι για αυτόν. Και έχει ένα κοινό, όπως είπαμε, αυτή η ταινία. Από την άλλη, το μεγάλο ρίσκο ήταν για τον Tom Cruise, ο οποίος με τον Τίγκερ, σου είπα, είναι μια μαύρη κωμωδία. Πρώτη φορά κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτά εδώ σπανίως απογειώνονται, πάνε για πάτο εν τη γενέση.
1: Ναι.
0: Τα πολύ διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα έχει κάνει το χαμηλότερο από το αναμενόμενο το Τίγκερ του Tom Cruise στην πρώτη εβδομάδα. Ήταν μεγάλο το κλόνισμα και για τον ίδιο, αλλά και κυρίως για αυτούς που βάλαν τα λεφτά, δηλαδή την κινηματογραφική εταιρεία.
1: Σωστά.
0: Πώς θα το ανεβάσουμε, αρχίζουν αυτό τώρα το παιχνίδι, μπάσκε.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω, θα το έβλεπα, αλλά τι να πρωτοδώ, θέλω να δω τώρα και 3 ώρες, 160 λεπτά είναι ρε.
1: Α, τόσο μεγάλη, σοβαρά.
0: Όχι το Τίγκερ, το The Goal που θέλω να δω.
1: Α, αυτό The Goal, ναι εντάξει τώρα θα συγκρίνεται όμως.
0: Τόσες μάχες, τόσοι πόλεμοι εκεί, από 5 λεπτά τον πόλεμο, τη μάχη να δείξει.
1: Ξεκινάμε με The Goal και μετά βλέπουμε, θα πάρουν σειρά και άλλοι.
0: Ναι. Να δώσουμε δύο προσκλησούλες τώρα, μπαμ μπαμ στο καλημέρα.
1: Να δώσουμε, 2541-078-671. Τηλεφωνήστε, μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε.
0: Σας
1: απλά.
0: Περιμένουμε έτσι απλά και καθημερινά εδώ στο νούμερο 1 Paradise 90,3 για να σας κάνουμε και αυτό το δωράκι έτσι με την καλημέρα στον αγαπημένο σταθμό της Ξάνθης. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Paradise.
2: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
3: Ariana Grande, Hate

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διαφορετικές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην νούμερο 1 παρέα, στον Paradise 90,3 και έχουμε καλά νέα για σας.
1: Τα Lily Dragiri ήρθαν στην Ξάνθη και μας περιμένουν στην πλατεία Γεωργίου, Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη με περισσότερα από 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα Lily αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους προορισμούς για καλλιντικά, είδη προσωπικής φροντίδας και βρεφικά και προϊόντα υγείας. Έτσι λοιπόν γιορτάζουμε με μεγάλα εγγένεια αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Paradise 903 και η παραγωγή του, Στέφανος Στεφανόπουλος, Αλεξάνδρα Κουσίδου, θα είναι μαζί σας live με πάρα πολλές μουσικές εκπλήξεις.
0: Έτσι λοιπόν, καταλάβατε ότι θα τα πούμε μαζί και μην ξεχνάτε ότι αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, 9 και 10 δηλαδή Οκτωβρίου, απολαύστε 15% έκδοση σε όλα τα είδη, παίξε στον Lily Τροχό της Τύχης και κέρδισε δώρα. Lily Drogery, θα τα αγαπήσεις πολύ.
1: Τι ωραία.
0: Μια χαρά, τέλεια. Θα είμαστε εκεί, θα περάσουμε όμορφα και για ακόμη μια φορά θα βγείτε διπλά κερδισμένοι. Διασκέδαση και δώρα και εκπτώσεις. 12 πριν από τις 11, ακούτε πάντα Paradise 90,3. Είμαι ο Στέφανος και η Anne Hathaway με την εγκυμοσύνη και τη λαμπερή τουαλέτα κέρδισε για ακόμη μια φορά τα βλέμματα και τους φακούς στο κόκκινο χαλί.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Εμφανίστηκε λοιπόν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας, όπου έκανε και την πρώτη δημόσια εμφάνισή της με αφορμή
0: την
1: εγκυμοσύνη ουσιαστικά. Ναι. Εντάξει, το λέγαμε, το συζητούσαμε, απλά τώρα εμφανίστηκε νομίζω έτσι δημόσια, να το φωνάξει
0: ναι,
1: και λίγο.
0: Βέρητη η νέα της ταινία. Η πρεμιέρα ήταν μαζί με την Ντακότα Τζόνσον και Τζον Χάρτνετ. Πολύ ωραία. Ό,τι και να κάνει, έτσι και αλλιώς θεωρώ, εκείνη η περίοδος που οι γυναίκες εσείς δεν το θέλετε, αλλά από τη φύση βγαίνει μια λάμψη και όταν είναι λεχόνης και...
1: Κοίταξε, κάποιες το θέλουνε, κάποιες το χαίρονται, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι που δεν το θέλει καθόλου.
0: Αλλάζει ναι. Μάλιστα, αυτά με την Anne Hathaway, περιμένουμε και το Verity να το απολαύσουμε και όλα καλά θα πάνε. Πάμε σε μουσικές επιλογούλες, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
1: We are the people.
0: Πάντα, εμείς είμαστε εσείς και εσείς εμείς.
1: Μια μεγάλη παρέα.
0: Empire of the Sun στο νούμερο 1 Paradise, πρωινό της Δευτέρας, 5 δείχνει Οκτώβρης. Σιγά σιγά δεν ξέρουμε τι να βάλουμε, κοντομάνικο, μακριμάνικο.

0: Έχουμε πολλά αυτή την εβδομάδα και χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δίνετε η ευκαιρία. Έχουμε πολλές νέες πρεμιέρες. Έχουμε και το opening live party για το Σάββατο. Νομίζω ότι θα κυλήσει μια χαρά και πολύ όμορφα, και αυτό άλλωστε φαίνεται ότι ανοίγεται σιγά σιγά. Αυτό που επικράτησε στην κορυφή της δημοσιότητας για το Διεθνές Ρεπερτόριο, για την μουσική, την ξένη μουσική όπως τα λέγαμε, ήταν τα μουσικά βραβεία, τα VMAs, τα γνωστά, το MTV. Μπορεί το MTV να μην υπάρχει, τα βραβεία όμως μένουν, δηλαδή να μην υπάρχει μέσω της τηλεοπτικής πλατφόρμας, αλλά η παρουσία τους και η επιδραστικότητά τους μένει. Μετά από 23 χρόνια εμφανίστηκε ζωντανά επί σκηνής η Μαντόνα, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Η επιστροφή της συνδυάστηκε με τα πιο λαμπερά ίσως μουσικά βραβεία που έχουν γίνει. Πήρε και 7.
1: 7, ναι, αλλά την έφαγε στη στροφή υψηλή. Η Taylor Swift ήταν η καλλιτέχνηδα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία από ό,τι φαίνεται, φτάνοντας στα 33. Αλήθεια τώρα, ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά?
0: Ναι, τα φτάνει τα 33, μια χαρά όμως, okay.
1: Okay.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται τις επιταγές της μόδας. Εγώ αυτό όμως που θα πω, και θα προβληματιστούμε όλοι εμείς και οι νεαροί που είναι φαν της Taylor Swift, είναι σε 10 χρόνια από τώρα πέφτει ένα τραγούδι από ένα DJ σε ένα μαγαζί, σε οτιδήποτε, την Taylor Swift θα τη θυμάται κανένας?
1: Έχεις δίκιο.
0: Μαντόναρος, 30 χρόνια, 40 μετά, πέφτει ένα και είναι, λες,
1: ναι,
0: Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Από τα τωρινά της, ας πούμε, έτσι, δεν είναι ανάγκη μόνο από τα παλιά, πέφτει ένα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, θα λέγαμε, και μια βαρύτητα, την οποία εγώ νομίζω ότι πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη. Χωρίς να αδικούμε κανέναν, και πολύ περισσότερο την Καλιφορνέζα, η οποία τώρα τελικά φόρεσε τον ηθικό ή όχι.
1: Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Το γάμο το γιορτάζαμε, μια εβδομάδα πήγαμε, ήρθαμε, είδαμε καλεσμένους. Δεν ξέρω αν ηθικό, αν φόρεσε τελικά, πραγματικά δεν ξέρω αν έκανε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ένα παρτάκι κανένα απλά και τελείωσε το θέμα.
0: Μια χαρά, μην ξοδευόμαστε κιόλας.
1: Ναι, τώρα δεν είμαστε για τέτοια, δεν είναι καιρός γι' αυτά.
0: Α, μπράβο.

0: Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι βλέπω το ρολόι, έφτασε 11.
1: Εσύ φταίς για όλα.
0: Είναι η Taylor Swift, είναι το Shake It Off. Και εγώ να σας αφήσω σε καλά χέρια. Εδώ
1: μου.
0: Στην Αλεξάνδρα. Δύναμη, power to the people. Και να αντιώσουμε το δικό μας ραντεβού για αύριο. Η συνέχεια όμως έχει πολλά και ενδιαφέροντα εδώ πέρα. Έχουμε την Αλεξάνδρα μέχρι τις 12. Ο Χρήστος Φερεντίνος ζωντανή σύνδεση με το Galaxy 92 αμέσως μετά. Ο Κυριάκος ο Μαραγκός έρχεται στις 2. Ωραία.
1: Πολύ σωστά. Και η εβδομάδα ξεκίνησε περίφημα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Που είσαι φιλίλη.
3: Καλέ, είσαι καλά.
2: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλυντικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
4: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλυντικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου, με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984

0: Γαλλία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
5: 90,3.
4: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
6: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
7: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
8: Paradise 90,3.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ελένη Φουρέιρα, Playman. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Μας άρεσε πολύ. Τουλούμ, τουλούμ. Εδώ στους 90,3. Έτσι, για να πούμε καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, στη δεύτερη μας ώρα. Πρωινό Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα και πάλι. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, γιατί βλέπω η παρέα μεγαλώνει και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα. Γι' αυτό σας περιμένω όλους εδώ στους 90,3. Μην ξεχνάτε κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App για iOS, Android, Paradise 903 και κάνε level up στην καθημερινότητά σου με ψηφιακό ήχο, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website και όλα στο χέρι σου. Πώς απλά και εύκολα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 90,3. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο. Ως τις 12 ακριβώς θα είμαστε παρέα. Καλή εβδομάδα, όμορφη, δημιουργική. Ελπίζω και εύχομαι να κυλήσει για όλους μας πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Και καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Γιατί όμως φαίνεται? Γιατί έχουμε τα coffee στην παρέα μας. White coffee, κυρίες και κύριοι. Η μέρα ξεκινάει καλύτερο όταν ξεκινάει από το coffee. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, εδώ που απολαμβάνουμε καθημερινά τον αρωματικό καφέ, το πλούσιο πρωινό και φυσικά ό,τι άλλο λαχταράτε έρχεται στο χώρο σας. Εννοείται ότι μπορείτε να το βρείτε και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, διαφορετικά παραδοσιακά. 2541-024-024. Η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας ξεκινά στο coffee. White coffee. Και η καλημέρα από το πρωί

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Βαρεθήκατε να τρώτε σκέτο το μήλο? Δοκιμάστε να ρίξετε πάνω του λίγη κανέλα. Δεν θα του δώσει μόνο πιο έντονη γεύση και άρωμα, αλλά θα κάνει και μαγικό συνδυασμό. Συγκεκριμένα, η βιταμίνη C του μήλου αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου που περιέχεται στην κανέλα. Ένα συνδυασμός με έξτρα θρεπτική αξία δηλαδή.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Paradise 90,3.
2: 90,3 επιλογές στα ραδιόφωνα σας. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα για εσάς. Είναι η Beyoncé και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Coffee Afro House Remix. Εδώ στους 90,3 μπορώ να πω ότι είναι και από τα αγαπημένα μου παρεπτόντος. Και τώρα, μια και αναφερόμαστε στην Beyoncé, έρχεται με νέα μουσική και επαιτειακή επιστροφή. Η Beyoncé κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά το νέο της τραγούδι Morning Dew Dunk, το πρώτο νέο κομμάτι της μετά το Cowboy Carter. Το τραγούδι συνδέθηκε με την επαιτειακή επανέκδοση του B-Day, με αφορμή βέβαια τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Εμείς βέβαια τώρα δεν ακούσουμε το Morning Dunk. Ακούμε ένα άλλο αγαπημένο μας, μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί αφήσατε την επιλογή σε μένα, οπότε εγώ επέλεξα αυτό και σε House Remix. Για πάμε να το ακούσουμε.

0: Αλήθεια τώρα, δεν είναι πολύ ωραίο? Δεν είχα δίκιο που θα το ακούσουμε, που ήθελα να το ακούσουμε αυτό το House Remix? Και είναι η Beyoncé, κυρίες και κύριοι. Παίζει δυνατά στον Paradise 903. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλημέρα. Παρέα μας τα Ακροπολία Καραχασάν, γιατί η ποιότητα έχει τη δική της γεύση, το ξέρουμε καλά. Με σωστή εκτροφή, φυσική διατροφή και έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια. Γιατί? Γιατί θέλουμε το καλύτερο για το τραπέζι μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για όλους μας. Ξεκινάμε λοιπόν με καλές επιλογές και προτάσεις στη νέα εβδομάδα. Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει. Και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλθαρή 58. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το πάρτι που έχουμε αυτό το Σάββατο, γιατί η πιο μεγάλη γιορτή ξεκινά στην Ξάνθη και μιλάμε για το νέο κατάστημα της Lily Draggery. Θα είμαστε και εμείς εκεί, στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου, στην Παναγία Τσαλδάρη. Ανοίγει λοιπόν τις πόρτες του και σε περιμένει αυτό το Σάββατο 10 Οκτώβρη. Με έναν καταιγισμό, θα έλεγα, δώρων και πολλών εκπλήξεων, έτσι. Ζήσε τον παλμό του Paradise 903 με τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλος και εγώ θα είμαι εκεί, Αλεξάνδρα Κουσίδου, κοντά σας με τα καλύτερα. Στρέψτε λοιπόν το λίλι τροχό της τύχης και κερδίστε πλούσια δώρα. Μπείτε στο σούπερ διαγωνισμό και μπορεί να είστε ένας από τους 10 τυχερούς. Και φυσικά, μόνο για την Παρασκευή και για το Σάββατο, 9 και 10 Οκτώβρη δηλαδή, εποφελήσου από την προσφορά μείω 15% σε όλα τα είδη. Ναι, καλά ακούσατε. Λίλι Τραγκερί, θα το αγαπήσεις πολύ. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί αυτό το Σάββατο και θα περάσουμε φανταστικά. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: μπουσί. Paradise 90,3.
1: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Θα σας πάω στο Düsseldorf συγκεκριμένα και θα σας πάω σε μια συναυλία η οποία συζητιέται πάρα μα πάρα πολύ. Για ακούστε τώρα τι θα θυμηθούμε. Backstreet Boys. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν φαν και πόσοι τους ακούγατε. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει γίνει μια συναυλία στην οποία έγινε ο κακός χαμός στην κυριολεξία. Και πολλά πολλά σχόλια. Ναι, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Θα μου πείτε γιατί, αλλά μιλάμε για 45.000 λευκοντημένους φανς, παρακαλώ. 45.000, ναι, καλά ακούσατε. Θέλετε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Düsseldorf ή θέλετε να ακούσουμε γενικότερα Backstreet Boys? I want it that way. Α, ναι, πάμε να ακούσουμε αυτό, μου αρέσει, γιατί όχι. Λοιπόν, ωστόσο, αφού ακούσουμε το σχετικό τραγουδάκι, εγώ θα επιστρέψω με την εμφάνιση, αλλά και τους παρευρισκόμενους, όπως και τα σχόλια βέβαια, τα οποία ακολούθησαν. Για πάμε.

0: Είναι Backstreet Boys και επέστρεψαν στη μουσική σκηνή. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο θυμάμαι ότι έτσι λίγο πολύ το τραγουδούσα και εγώ και το είχα έτσι ξεχωρίσει. Τώρα θα σας πάω όμως στην είδηση αλλά και στον συναυλιακό χαμό που επικρατεί στο Düsseldorf της Γερμανίας, καθώς οι Backstreet Boys πραγματοποιούν εκεί μια ιστορική σειρά 10 αποκλειστικών ευρωπαϊκών εμφανίσεων. Η μεγάλη τους επιστροφή, τι να πω, από ό,τι φαίνεται θα συζητηθεί πολύ. Ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Οκτωβρίου στην εντυπωσιακή Mercurspile Arena. Okay, τι συμβαίνει στις συναυλίες, θα σας πω αμέσως τώρα. Επικρατεί η απόλυτη λέξη χαμός. 45.000 θεατές αναβραδιά, το στάδιο γεμίζει ασφυκτικά με χιλιάδες φανς, πάρα πολλοί εκ των οποίων ντυμένοι στα λευκά, τιμώντας το θρελικό εξώφυλλο του άλμπου Millennium, το θυμόσαστε. Φαντάζομαι τα κορίτσια, ναι. Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, δεκάδες Έλληνες φανς ταξίδεψαν στη Γερμανία με μεγάλα ελληνικά μέσα, βεβαίως να δίνουν το παρόν και να περιγράφουν ένα δύο ρονών στο πάρτι γεμάτο νοσταλγία από τη δεκαετία του 90. Εδώ λοιπόν θα πω το εξής. Ένα μοναδικό σοου, το συγκρότημα αναβιώνει την περιοδία του 1999 με φουτουριστικά θα έλεγα κουστούμια, αυθεντικές χορογραφίες και επτάμενες σανίδες. Τα βλέπουμε όλα εκεί, ξεσηκώντας το κοινό με τεράστιες επιτυχίες, όπως και αυτό που ακούμε τώρα, ας πούμε, έτσι. Ξεχωριστές στιγμές κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων στο στάδιο, να πω, το τραγούδι Birthday, βεβαίως, του Kevin Richardson, ο οποίος γιόρτασε και τα γενέθλιά του επί σκηνής. Λοιπόν, μια μοναδική βραδιά προηγήθηκε. Να πω επίσης ότι οι συναυλίες συνεχίσονται μέχρι τις 7 του Οκτώβρη, έτσι αν θέλετε τώρα, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, να κλείσετε ένα ταξιδάκι αστραπή και να πάτε μέχρι το Düsseldorf, yeah, και να απολαύσετε τους Backstreet Boys. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι έχει γίνει. Εγώ έχω ετοιμάσει και το επόμενο μουσικό θέμα, αλλά βλέπω ότι το ρολόι δείχνει 11.30, τι σημαίνει αυτό, μια ανάσα πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είσαι από Θα πιω και μια γουλίτσα καφέ, γιατί η μέρα ξεκινάει καλύτερα όταν την ξεκινάμε παρέα από το White Coffee, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, 2541-024-024. Καλή απόλαυση, καλό πρωινό, επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.30.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10.
11: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
13: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την

0: Λόκο Λόκο.
1: Εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή στα νέα της ημέρας, διαγωνισμοί, δώρα και φυσικά ό,τι άλλο προκύπτει καθημερινά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, όσο προηγήθηκε το διαφημιστικό διάλειμμα, έβλεπα εδώ ένα απόσπασμα από τη Γαλλία με μαθητές να γεμίσουν τους δρόμους. Ένας χαμός, πάνω από 2.000 προσαγωγές. Οι νέοι διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ο Μακρόν κατηγορεί την αριστερά. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Καθώς οι μαθητές, λοιπόν, οι μαθητικές μάλλον κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Με την κυβέρνηση του Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας την ριζοσπαστική αριστερά. Πώς τις υποκινεί? Οι αρχές από την άλλη ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα πως σχεδόν 5.000 προσαγωγές, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορή την ακροδεξιά, την Μαρίν Λεπέν, γίνεται ένας χαμός. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 2.000 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας. Παιδιά, τι γίνεται τώρα έτσι? Βλέπω και ορισμένα βιντεάκια. Να πω επίσης ότι σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περίπου 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Έτσι, δηλαδή, τα σχολεία είναι κλειστά, αλλά θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Αυτά ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Για την ώρα, αυτά από το μέτωπο της Γαλλίας. Πάντως, δεν εξελισσόνται και πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Εξαπλώνονται και στα πανεπιστήμια κινητοποιήσεις, και αυτή είναι μόνο η αρχή. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Γαλλία, πάμε κάπου αλλού. Θέλετε να δούμε ένα διαγωνισμό, να σας μιλήσω για ένα νέο δωράκι που είναι υπέροχο και είμαι σίγουρη ότι θα το αγαπήσετε? Τι λέτε? Λοιπόν, ο Οκτώβριος είναι μήνας μαξιλαριού και η Κόκομαθ και το αγαπημένο σε στρατιόφωνο Paradise 903 σας κάνουν ένα υπέροχο μαξιλάρι σε μια πάνινη τσάντα της Κόκομαθ. Πώς σας φαίνεται? Ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχή στο Instagram Paradise 903. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού σε 10 μέρες από τώρα, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου, και θα παραλάβει το δώρο του από το ραδιόφωνο εντός 3 ημερών, έτσι πληροφοριακά. Καλή επιτυχία σε όλους. Με τον Οκτώβριο μήνα μαξιλαριού, επισκεφτείτε μια έκθεση της Κόκομαθ, επιλέξτε από 14 τύπου μαξιλαριών και πάρτε άλλο ένα δώρο. Αχα, καλά ακούσατε. Στην Ξάνθη, λοιπόν, η ανακαινισμένη έκθεση της Κόκομαθ στη ΒΠΕ. Τι ωραία! Για την ώρα μπείτε στη σελίδα μας στο Paradise 903, βρείτε καρφιτσωμένο το διαγωνισμό, ακολουθήστε όλα τα βήματα, δηλώστε συμμετοχή και good luck!

0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα, όμορφη, δημιουργική. Ελπίζω και εύχομαι να κυλήσει πάρα μα πάρα πολύ όμορφα για όλους μας. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε, από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και στο www.paradise.gr. Είμαστε καθημερινά μαζί, φυσικά προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Μαζί μας τα Ακροπολία Καραχασάν, γιατί η ποιότητα έχει τη δική της γεύση, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Φρέσκα κρέατα, επιλεγμένα καθημερινά από πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής, γιατί θέλουμε να απολαμβάνουμε τα καλύτερα εμείς, η οικογένειά μας, τα παιδιά μας και όλοι μαζί θέλουμε κάτι νόστιμο, κάτι ποιοτικό, κάτι από τα Ακροπολία Καραχασάν. Συμφωνείτε? Το κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Λαθάρη 58, βεβαίως κατάστημα θα βρείτε και στα Κυμαίρια Ξάνθης, ενώ βεβαίως η ποιότητα έχει τη δική της γεύση και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Ακροπολία και λαδικά Καραχασάν.
1: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 12. Για ακούστε τώρα την επόμενη είδηση. Λιονέλ Μέση γίνεται επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Ναι, καλά ακούσατε, και όλα αυτά γιατί το προσπάθησε. Είναι πρεσβευτής της λαϊκής μας κουλτούρας αλλά και η εθνική μας ταυτότητα, τόνισε ο Πρίτανης αιτιολογώντας την απόφαση του Πανεπιστημίου. Λίγο πριν από το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής με αντίπολο το Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 το Οκτώβρη στο στάδιο. Συγκεκριμένα Monumental, ο Λιονέλ Μέση θα τιμηθεί από το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Συγκεκριμένα αύριο θα γίνει αυτό, 3η 6 Οκτωβρίου, στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires θα απονείμει στον Αργεντίνο Σταρ την ύψιστη διάκριση, τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα. Για τα αθλητικά του επιτεύγματα, την προσφορά αλλά και την επιρροή του πέρα από το ποδόσφαιρο, συγκεκριμένα τα επιτεύγματα του που επικαλέστηκε το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires στην αναλυτική αιτιολόγηση της βράβευσης είναι ότι οδήγησε την Εθνική Αργεντινή στην κατάκτηση του Copa America του 2021 αλλά και στην κατάκτηση του Mundial του 2022. Η Αργεντινή διατήρησε λοιπόν τον τίτλο του Copa America το 2024 ενώ έφτασε σε έναν ακόμη τελικό παγκοσμίου κυπέλου του 2026. Αυτά όσον αφορά τον κύριο Λιονέλ, παρακαλώ, τι νομίζετε?
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

λίγο πριν το μεγάλο μας φινάλε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας το κόφι, κυρίες και κύριοι, μπροκομή 31 στην Ξάνθη. Η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας ξεκινάει από το κόφι. Απόλαυσε λοιπόν απολαυστικό καφέ, πλούσιο πρωινό, πολλές επιλογές και προτάσεις και φρεσκοστημένη φυσική χυμή που έρχονται στο χώρο σου. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό, 2541-024-024. White Coffee, μπροκομή 31 στην Ξάνθη, αλλά και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Τα ίδια θα κάνω και εγώ τώρα, πλησιάζοντας τις 12. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια νέα συνεργασία, μάλλον, αλλά δεν θα την ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε κάτι άλλο τώρα, έτσι, για να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας σιγά-σιγά. Είναι η αγαπημένη Lady Gaga και Doechii Runway. Γιατί το ζητήσατε και εγώ είμαι εδώ να σας το παρουσιάσω και να σας μιλήσω για τη νέα συνεργασία που αναμένεται και συζητιέται τουλάχιστον, έτσι. Βεβαίως, Lady Gaga και Doechii βρίσκονται ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της φετινής pop σκηνής. Με το Runway, φυσικά, το τραγούδι αλλά και το βίντεο κλιπ τους βραβεύτηκε στις σημαντικές υποψηφιότητες και από ό,τι φαίνεται έχουν εκλέψει τις εντυπώσεις για ακόμα μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η Gaga παραμένει και στις υποψηφιότητες για τα American Music Awards. Και αναμένεται και νέα συνεργασία. Αυτό θέλω να συγκρατήσετε. Wow!

Και κάπου εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, η όμορφη μουσική μας διαδρομή για σήμερα φτάνει στο τέλος της. Η εβδομάδα μας ξεκίνησε όμορφα, με πολύ καλή διάθεση. Βεβαίως, όμορφα τραγούδια τα οποία επιλέγαμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που ήσασταν κοντά μας για αυτές τις δύο ώρες. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε Paradise 903, γιατί εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες, αλλά και η μουσική δεν σταματά ποτέ. Αρχικά να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα με χαμόγελο και ό,τι καλύτερο επιθυμεί ο καθένας σας. Και φυσικά κρατήστε την ίδια ώρα, γιατί αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί με ακόμα περισσότερη μουσική και την καλύτερη διάθεση. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να περνάτε όμορφα και να ακούτε Paradise 903. Εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες. Bye!

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007...

0: Εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
9: Μαμούτ!
8: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Πού με πας χωρίς να μου λες?
11: Θα δεις, σε λίγο.
10: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
11: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
10: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa,

0: Kia, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sport. Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
1: Και μετά και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός, coffee and more. Στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
12: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Τα Lee Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lee θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lee τροχό της και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lee Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική. Όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς την τέλεχο για αυτόν τον λόγο. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
5: Που είσαι φιλίλη.
6: Καλέ, είσαι καλά.
5: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
7: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
8: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματος.

0: Μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
0: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Βαρεθήκατε να τρώτε σκέτο το μήλο? Δοκιμάστε να ρίξετε πάνω του λίγη κανέλα. Δεν θα του δώσει μόνο πιο έντονη γεύση και άρωμα, αλλά θα κάνει και μαγικό συνδυασμό. Συγκεκριμένα, η βιταμίνη C του μήλου αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου που περιέχεται στην κανέλα. Ένα συνδυασμός με έξτρα θρεπτική αξία δηλαδή.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: 90,3. Και τώρα Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
13: Πάω. Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Πήγε αυτός ο 90χρονος ο κύριος Graham στο Highland Flinch Bungee Jumping στη Σκωτία και έγινε, λέει, ο γυρεότερος άνθρωπος που έπεσε εκεί. Έπεσε, λέει, δεύτερη φορά. Να σας πω κάτι. Είναι λίγο ύποπτο. Αυτός είναι 90 χρονών και πήγε σε bungee jumping δεύτερη φορά. Μήπως έχει βαρεθεί πάρα πολύ τη ζωή σου. Λέει τώρα εντάξει, να φύγουμε. Να φύγουμε εντυπωσιακά. Συγγνώμη τώρα για αυτό το μακάβριο αστείο, αλλά με συγχωρείτε. Μ' αρέσει εντάξει, άλλοι λένε όλοι. Το θαυμάζουν, λέει, σε αυτή την ηλικία πήγε και τα. Μα σε αυτή την ηλικία πας και τα κάνεις. Γιατί την έχεις ζήσει τη ζωή σου. Πότε τα κάνεις, στα 60, στα 40, στα 30.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λέω.

0: 6 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
3: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Καλή μας νέα εβδομάδα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι εδώ στα Energy Vibes. Δευτέρα σήμερα και επιστρέφει το μεγάλο, διαχρονικό και μέχρι στιγμής αναπάντητο ερώτημα. Ποιος ή ποια αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο 2 ημέρες. Θα θέλαμε πάρα πολύ τα στοιχεία του ανθρώπου και μια σοβαρή συζήτηση μαζί του. Μέχρι να καθιερωθεί λοιπόν η 3ήμερη Κυριακή, έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει η επιστροφή στην εβδομάδα λίγο πιο ανώδυνη. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο σαν σήμερα, θα βρούμε ιστορίες από τον πλανήτη, τι άλλο θα ακούσουμε ένα πράγμα δηλαδή, θα μάθουμε πράγματα στο ήξερες ότι που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θα θυμόμαστε καλύτερα από τους κωδικούς μας, θα τσεκάρουμε ζώδια, viral νέα, ταξίδια και χρήσιμα tips. Οπότε καφέ πάντα δίπλα μας, κινητό στο αθόρυβο όπου μας παίρνει και ένταση στο ραδιοφωνό λίγο ένα τσακ παραπάνω. Δευτέρα είναι παιδιά, δεν την επιλέξαμε αλλά θα την διαχειριστούμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και τα Energy Vibes ξεκινούν αμέσως τώρα.
3: Energy Vibes.

0: σήμερα να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στην Χαριτίνη. Χαριτινούλα, χρόνια πολλά. Στην ιστορία τώρα της ημέρας αυτής, αν κάνουμε τη γνωστή μας αναδρομή πίσω στα γεγονότα του χρόνου μια τέτοια μέρα, το 1919 ο Έντσο Φεράρι κάνει τον ντεμπούτο του σε αγώνα αυτοκινήτων. Αργότερα θα ιδρύσει φυσικά την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το όνομά του, την φοβερή και τρομερή Φεράρι που όλοι θα θέλαμε να είχαμε στην κατοχή μας. Το 1947 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Χάρι Τρούμαν, καλεί τους Αμερικανούς να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος και μπουλερικών για να υπάρξει περισσότερο διαθέσιμο φαγητό για την Ευρώπη που υποφέρει από πείνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1949 γίνεται η επίσημη έπαρξη της σημαίας των Ηνωμένων Εθνών στο νέο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το 1962 οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι, το Love Me Do. Την ίδια μέρα βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Dr. No, η πρώτη της σειράς ταινιών του James Bond. Τέλος, το 2011 την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 56 ετών άφησε ο συνιδρυτής, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple, ο Steve Jobs. Έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, αλλά και άλλα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ.
1: Ακούς Energy Vibes.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Τώρα θα έχει σίγουρα ακούσει την έκφραση «Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Το πρωί είναι μια σημαντική στιγμή της ημέρας, γιατί το πώς θα περάσουμε το πρωινό μας και κυρίως τις σκέψεις που θα κάνουμε μπορεί συχνά να μας το πει το είδος της ημέρας που θα έχουμε. Ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει: «Η πιο σημαντική απόφαση που παίρνουμε κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι εάν πιστεύουμε ότι ζούμε σε ένα φιλικό ή εχθρικό σύμπαν». Αν κάθε πρωί που ξυπνάς κάνεις αρνητικές σκέψεις, τότε σίγουρα αυτό επηρεάζει τη διάθεσή σου κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Το να ξεκινάς την ημέρα σου κάνοντας μόνο θετικές σκέψεις, τότε έχεις λιγότερες πιθανότητες να αντιδράσεις με αρνητικό τρόπο σε ό,τι δεν πάει και τόσο καλά μέσα στην ημέρα σου. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως είμαστε εμείς. Να θυμάσαι ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις, οι δράσεις και οι αντιδράσεις σου είναι ο καθρέφτης των σκέψεών σου. Η θετική σκέψη μας προχωρά, υπερβαίνει τα εμπόδια, μας δίνει δύναμη. Energy vibes.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Τα Lee Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lily θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lily τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Στην
0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Αν ο Οκτώβρης σας έχει ήδη βάλει σε mood καναπές, κουβερτούλα και μη με ψάχνετε, τότε το Netflix αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στις 8 Οκτωβρίου έρχεται το Below, μια νέα σειρά μυστηρίου 6 επεισοδίων με τον Josh Hartnett. Σε μια απομονωμένη ψαράδικη κοινότητα, οικογενειακά μυστικά και ένα περίεργο πλάσμα στη θάλασσα που ας πούμε ότι δεν πήγε εκεί για μπάνιο. Στις 9 Οκτωβρίου έρχεται το Animals, ένα νέο thriller σε σκηνοθεσία του Ben Affleck με τον ίδιο, την Kerry Washington και την Gillian Anderson. Μια παγωγή, λίτρα και μια ιστορία που αρχίζει να ξεφεύγει επικίνδυνα. Άρα το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου που βγήκε, βγήκε. Netflix, καναπές, πίτσα και φόρμα. Κι αν σας ρωτήσει κάποιος ή κάποια θα βγούμε, δεν μπορώ θα πείτε, έχω πολιτιστικές υποχρεώσεις.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις, λέμε και τα ανέκδοτα, τα περιμένουμε μάλιστα πολλές φορές και από εσάς για να τα πούμε στον αέρα. Που λες, συναντιούνται δύο φίλοι μετά από αρκετό καιρό. Ο ένας φοράει πένθος στο χέρι και είναι γεμάτος γρατζουνιές. Το βλέπει ο φίλος του και ρωτάει απορριμμένος: «Τι έγινε ρε Γιάννη, γιατί φοράς πένθος?» «Άστα ρε εσύ, έθαψα την πεθερά μου». «Καλά, και οι γρατζουνιές?» «Δεν ήθελε».
2: Ακούς Energy Vibes.
3: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
4: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει μια πτώση στην ενέργειά σας και μια μικρή νοθρότητα, η οποία πιθανά επηρεάζει την αποτελεσματικότητά σας στην δουλειά μετά το διάλειμμά σας για το μεσημεριανό γεύμα. Αυτό που δεν έχετε παρατηρήσει ωστόσο είναι ότι ίσως αυτή η επιρροή προέρχεται από αυτό που επιλέξατε να φάτε για το γεύμα σας. Έτσι, αυτό που επιλέγετε να φάτε το μεσημέρι μπορεί να συμβάλλει τουλάχιστον, αν όχι, να είναι ο κύριος παράγοντας πίσω από την απογευματινή σας πτώση. Και αν επιλέγετε το πολύ απλό, εύκολο και δημοφιλές σάντουιτς για το γεύμα σας, τότε ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσετε να το αποφεύγετε, αν θέλετε να είστε πιο αποδοτικοί στη δουλειά σας. Όπως εξηγεί το Live Strong, αν τα σάντουιτς σας κάνουν να αισθάνεστε υποτονικοί, μπορεί το ψωμί να σας εξαντλεί την ενέργεια με περισσότερους από έναν τρόπο. Για αρχή, το λευκό ψωμί μπορεί να αυξάνει γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα σας. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα τρόφιμα έχουν αυτό που είναι γνωστό ως υψηλός γλυκαιμικός δείκτης, πράγμα που σημαίνει ότι διασπώνται από το σώμα σας πιο γρήγορα από ότι άλλα τρόφιμα, οδηγώντας έτσι σε αυτή την γρήγορη αύξηση του ζάχαρου στο αίμα. Και όπως επισημαίνει η κλινική διατροφολόγος Lorin Lox στο Live Strong, το ψωμί γενικά ανεβάζει το ζάχαρο στο αίμα μόνο και μόνο για να το στείλει ξανά προς τα κάτω λίγο αργότερα λόγω της γλυκαιμικής επίδρασης στο σώμα. Αυτή η πτώση του ζαχάρου στο αίμα είναι που μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι. Εκτός από τον γλυκαιμικό δείκτη όμως, τα ψωμιά που παρασκευάζονται από δημητριακά όπως το σιτάρι, η σίκαλη και το κριθάρι μπορεί επίσης να περιέχουν πρωτεΐνες γνωστές ως γλουτένη. Και σύμφωνα με το Institute of Food Science and Technology, αν πάσχετε από κοιλιοκάκι ή έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, τότε η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν αυτές τις πρωτεΐνες μπορεί όχι απλώς να μειώσει την ενέργειά σας, αλλά και να σας κάνει να νιώθετε πολύ κουρασμένοι.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Ντρογκερί. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
11: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
12: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
12: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
16: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
17: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
1: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
17: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Σε αυτή την εκπομπή, το ξέρεις, μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τρία ζώδια που είναι πιο δύσκολο να τα αγαπήσεις. Ξεκινώντας από τον Παρθένο. Εάν μπλέξεις με Παρθένο, θα πρέπει να είσαι έτοιμη ή έτοιμος να μπεις σε κουτάκια. Αν δεν είσαι άνθρωπος του προγράμματος, θα έχεις πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μπορεί να σου άρεσε, να ερωτεύτηκες, να ένιωσες μια ακαταμάχητη έλξη, αλλά αυτό θα είναι μόνο για λίγες ημέρες. Έτσι και το γνωρίζεις καλύτερα, θα δεις από κοντά το πόσο ψυχαναγκαστικός είναι, θα θελήσεις να πεις ένα άντε στο καλό και να μας γράφεις. Ο τοξότης τώρα, στην αρχή είναι ένας ενδιαφέρον τύπος. Είναι περιπετειώδης, του αρέσουν τα ταξίδια, έχει εμπειρίες και είναι καλός στο φλερτ. Καλά όλα αυτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όταν θα αρχίσει να σε τρέχει παντού και να θέλει συνεχόμενα να είναι στην κίνηση, θα αγανακτήσεις. Πραγματικά δεν μπορούν να μείνουν σε ένα μέρος ή στο σπίτι και αν εσύ θες κάτι διαφορετικό, δεν θα σε αφήσουν σε ησυχία. Άσε που τους πιάνουν οι κρίσεις τους περί ελευθερίας και ανεξαρτησίας κτλ. Και κάπου εκεί είναι που εσύ φεύγεις και ακόμα. Φεύγεις γιατί δεν αντέχεται όλη αυτή η συμπεριφορά. Τέλος, ο υδροχός είναι ένα άτομο φιλικό και πρόσχαρο. Στην αρχή, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να είστε φίλοι και μετά να γίνετε εραστές. Γενικά, είναι ανεξάρτητος και δεν ανοίγεται εύκολο στους άλλους γιατί φοβάται την προδοσία και την εγκατάλειψη. Και επειδή συνήθως ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να του έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή λοιπόν την πάτησε μία, θα κάνει τα πάντα για να μην την ξαναπατήσει. Θα είναι στρίβη στην σχέση. Σας δεν θα ανοιχτεί όσο πρέπει τα πάντα και θα κρατά όσες αποστάσεις χρειάζεται ώστε αν χωρίσετε να μην πέσει και στα πατώματα. Energy vibes. Paradise.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Μπήκε Οκτώβρης, έρχονται και οι πρώτες καταιγίδες και για μερικούς σκύλους η βροντή δεν είναι απλός θόρυβος, είναι συναγερμός. Πολλοί φοβούνται έντονα τις βροντές, τα πυροτεχνήματα, συναγερμούς ή ακόμα και την ηλεκτρική σκούπα. Μπορεί να κρύβονται, να λαχανιάζουν, να τρέμουν ή να ψάχνουν τρόπο να φύγουν. Τι κάνουμε? Δημιουργούμε ένα ήσυχο ασφαλές σημείο στο σπίτι, μειώνουμε όσο μπορούμε τους εξωτερικούς ήχους και παραμένουμε ήρεμοι. Και φυσικά δεν μαλώνουμε ποτέ ένα σκύλο επειδή φοβάται. Και μεταξύ μας, αν ακούσω βροντί στις 3 το πρωί, εκεί που είμαι κι εγώ, ξέρεις, σε άλλο κόσμο, ούτε εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα πάω να κρυφτώ μαζί του. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Που λες, ο εφευρέτης της βαζελίνης συνήθισε να τρώει μια κουταλιά της κάθε μέρα. Εκτός πάντως ότι ενυδατώνει την επιδερμίδα όπως είναι γνωστό, η βαζελίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οικιακές δουλειές, καθώς για παράδειγμα κάνει τους μεντεσέδες να μην τρίζουν. Από την άλλη, χρειάζονται περίπου 0,2 δευτερόλεπτα για να καταλάβει ο εγκέφαλός σας το φως που φτάνει στο μάτι σας. Επίσης, και ένα μέσο ανθρώπινο μάτι μπορεί να ανιχνεύσει μια φλόγα κεριού 2,76 χιλιόμετρα μακριά. Τέλος, τα φρύδια των ανθρώπων ανανεώνονται μόνα τους κάθε 64 ημέρες. Ήταν εντυπωσιακά, εξειζητημένα, αλλά μέχρι αύριο που θα σου παρουσιάσω τις επόμενες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, πάω στοίχημα ότι δεν θα θυμάσαι τίποτα από τα σημερινά.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
11: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική

0: Travel Energy Tips.
1: Το φθινόπωρο που βρισκόμαστε είναι η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, γιατί φέρνει οικονομικότερες διακοπές. Σήμερα λοιπόν λέω να σε πάμε στην Φλωρεντία. Η Φλωρεντία, πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, αναδύεται στην καρδιά της Τοσκάνης σαν ένας ζωντανός πίνακας της ιστορίας. Καταφεύγοντας τους καταράκτες του ποταμού Αρνό, η πόλη φαίνεται σαν ένα αριστούργημα που έχει χρονοτριβήσει με την αισθητική των αιώνων. Ο καθεντρικός ναός του Σάντα Μαρία Ντελφιόρε, με τον τρούλο σχεδιασμένο από τον Φιλίππο Μπρουνουλέσκι, βρίσκεται υψηλά με σεβασμό πάντα, ενώ το Παλάτσο Βέκιο με την εκλεκτική αρχιτεκτονική του αναδεικνύει την ευγένεια της πόλης. Στα στενά δρομάκια, πλαισιωμένα από καφετέρειες και εργαστήρια τέχνης, η άβρα της Φλωρεντίας μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια άλλη πραγματικά εποχή. Στον Πόντε Βέκιο, οι καλλιτεχνικές παραστάσεις των καλλιτεχνών δημιουργούν μια συναρπαστική ατμόσφαιρα, ενώ η Πόντε Βετσόνα, με τα χρώματα των ανθέων και των φρούτων στα πεζοδρόμια της, σαγηνεύει τις αισθήσεις. Η Φλωρεντία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της τέχνης, της γαστρονομίας και της ιστορίας, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την κομψότητα με την παράδοση.
0: Ακούς Energy Vibes.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Αν είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου, αυτή που θα σου πω είναι η καλύτερη εντεκάδα όλων των εποχών, όχι σύμφωνα με τη δική μου κρίση, αλλά την τεχνητή νοημοσύνη. Μία από τις διαχρονικές βλέπεις συζητήσεις στο ποδόσφαιρο είναι αυτή που αφορά στο ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Οπότε, σε αυτή τη λογική δεν άργησαν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και για την καλύτερη εντεκάδα, με το τηλεοπτικό Bein Sports να ζητάει την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το ζητούμενο ήταν να δοθεί απάντηση στο ποιοι παίχτες απαρτίζουν την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών και αυτή δόθηκε. Τερματοφύλακας λοιπόν, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο Σοβιετικός Λεβ Γιασίν, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας είναι δύο Βραζιλιάνοι. Δεξιά ο Μάρκος Καφού, αριστερά ο Ρομπέρτο Κάρλος. Όσο για το δίδυμο των στόπερ, το απαρτίζουν η Πάολο Μαλντίνη και ο Φρεντς Μπάκερμπάουερ. Από εκεί και ύστερα, το δίδυμο στα χάφ είναι η Ζινεντίν Ζιντάν και Τσάβι Ερνάντες, με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση να είναι στα άκρα της επίθεσης. Το δεκάρι της ομάδας είναι ο Diego Armando Maradona, με τον Μπελέ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή κι αν είναι ομαδάρα, έτσι. Με λίγα λόγια, η καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιασίν, Καφούν, Μπέκεμπάουερ, Μαλντίνι, Ρομπέρτο Κάρλος, Τσάβι, Ζιντάν, Ρονάλντο, Μέση, Μαραντόνα και Πελέ. Energy
3: vibes. Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούω

Και κάπως έτσι βγάλαμε και τη σημερινή εκπομπή της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Σήμερα ταξιδέψαμε αρχικά πίσω στον χρόνο, είδαμε τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, βάλαμε λίγο θετική σκέψη στην εκπομπή μας, είδαμε τι καινούριο έρχεται στο Netflix, μάθαμε γιατί μετά από το μεσημεριανό τόσο μας ζητάει αναστολή εργασιών, τσεκάραμε τα ζώδια, βοηθήσαμε τους αγαπημένους μας σκύλους να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις καταιγίδες που έρχονται το φθινόπωρο και πεταχτήκαμε μέχρι την Φλωρεντία έτσι για ένα εξιζητημένο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο. Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, θα κλείσουμε έτσι όπως τις αξίζει. Παιδιά, χαλαρά, ήρεμα και όπως μας πάει, έτσι. Γιατί τι να τα κάνεις τόσα άγχη, τι να κάνεις τόσες σκοτούρες. Κοιτάμε το χαμόγελο, κοιτάμε πραγματικά να περνάμε όσο γίνεται καλύτερα αυτή την δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, θα ευχηθώ καλή εβδομάδα και ψυχραιμία! Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από δύο μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995. Τότε δεν λεγόταν Google, αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Βαρεθήκατε να τρώτε σκέτο το μήλο? Δοκιμάστε να ρίξετε πάνω του λίγη κανέλα. Δεν θα του δώσει μόνο πιο έντονη γεύση και άρωμα, αλλά θα κάνει και μαγικό συνδυασμό. Συγκεκριμένα, η βιταμίνη C του μήλου αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου που περιέχεται στην κανέλα. Ένα συνδυασμός με έξτρα θρεπτική αξία δηλαδή.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
16: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
16: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
14: Έχουμε τη λύση.
13: Go Sports. Go Figley Sports.
14: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
13: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
14: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
13: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
16: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
1: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Τα Lidl Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερή Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
19: Ακούω μόνο Paradise.
20: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
21: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
22: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
23: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
9: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

Paradise 90,3.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Που είσαι φιλίλη.
3: Καλέ, είσαι καλά.
2: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
4: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Αγροτικός Ποινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
16: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
6: Τα Lee Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lily θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lily τροχότιστή και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Βαρεθήκατε να τρώτε σκέτο το μήλο? Δοκιμάστε να ρίξετε πάνω του λίγη κανέλα. Δεν θα του δώσει μόνο πιο έντονη γεύση και άρωμα, αλλά θα κάνει και μαγικό συνδυασμό. Συγκεκριμένα, η βιταμίνη C του μήλου αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου που περιέχεται στην κανέλα. Ένα συνδυασμός με έξτρα θρεπτική αξία δηλαδή.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Paradise 90,3.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Που είσαι φιλίλη.
2: Καλέ, είσαι καλά.
1: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
3: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
5: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Paradise 90,3 29

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι...

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903.